βρίζω τυφλά με λέξεις και έργια. Αφήνω να ακουστεί η ομορφιά στη σιωπή. Φροντίζω να πέφτω αργά. Μου λείπεις γιατί, σε θέλω γιατί, με κάνεις να τρέχω από φόβο μη σε χάσω πριν σε ξεπεράσω. Μα είσαι δικιά μου και πάντα θα είσαι, κι ας είσαι κοντά μου και ας μην είσαι. Όνειρα λίγο πριν σε χάσω να σε φέρω κοντά μου, να σου δείξω πως τα έχω χαμένα, για να σε σώσω, να σωθώ από μένα. Μπαλά με λέξεις κλειδιά, σφραγίζουν πόρτες, κλειδώνουν γέρα. Θωρώ το πρόσωπό σου να γελάς.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι.

0: θα το βρείτε. Naxos. Τηλέφωνο 22850 22588.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
2: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ως που φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες και του έρωτα οι χημίες, και γεννήθηκαν τραγούδια και ένα όμορφο παιδί ούτε το είχα φανταστεί. Είναι τώρα που μετράμε κάπου δυο δεκαετίες, και κανένας πια δεν θέλει να το σκάσει από εκεί. Φτάνει δίπλα να είσαι εσύ.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί

0: τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 699 67 14 761.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλ

ΚΟΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλ ΚΟΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: στέρεο. Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

πέρα τρυφέρα. Μπείτε όλοι ένα σένας σε σειρά, για να πάρουμε απ' τη σύντομη χαρά το ακατά.

τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Η θαλάσσια ρύπανση δεν είναι πάντοτε ορατή με γυμνό μάτι, καθώς εκτός από σκουπίδια και πλαστικά μπορεί να περιλαμβάνει λίματα, χημικές ουσίες, πετρελαιοειδή και παθογόνους μικροοργανισμούς. Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των Ηνωμένων Πολιτειών, δισεκατομμύρια κιλά απορριμμάτων και άλλων ρύπων καταλήγουν κάθε χρόνο στους ωκεανούς. Την ίδια ώρα φυτοφάρμακα, λιπάσματα, απορριπαντικά βιομηχανικά χημικά και λίματα μπορούν να φτάσουν στη θάλασσα, ακόμη και από περιοχές που βρίσκονται μακριά από τις ακτές. Υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις που μπορούν να λειτουργήσουν ως προειδοποιητικά σημάδια. Θολά ή ασυνήθιστα χρωματισμένα νερά, έντονη δυσάρεστη οσμή, αφρός που επιμένει στην επιφάνεια, σκουπίδια ή νεκρά ψάρια είναι λόγοι για να αποφύγει κάποιος στο μπάνιο. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κοντά σε σημεία όπου καταλήγουν αγωγή ή ρέματα. Μετά από έντονη βροχόπτωση επίσης, είναι προτιμότερο να αποφεύγετε το κολύμπι σε ορισμένες παράκτιες περιοχές, καθώς τα νερά της βροχής μπορεί να μεταφέρουν ρήπους και μικροοργανισμούς από το έδαφος και το αποχετευτικό δίκτυο προς τη θάλασσα.

0: Μια φορά σαν σήμερα.
1: 7 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1825, εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδας της Ελλάδος, προδρόμου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 1831, καταδικάζεται σε θάνατο στο Ναύπλιο ο δολοφόνος του Καποδίστρια Γεώργιος Μαυρομιχάλης. 1846, πατεντάρεται στην Αμερική η ραπτομηχανή. 1949, δημιουργείται στη ρωσική ζώνη κατοχής της Γερμανίας η Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας, γνωστή ως Ανατολική Γερμανία. 1959, ρωσικός δορυφόρος φωτογραφίζει για πρώτη φορά τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης. 1973, νέα απόπειρα δολοφονίας κατά του Μακάριου στην Κύπρο.
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να απευθύνει έκκληση από την ΠΝΙΚΑ απόψε για την αναζωογόνηση των αξιών και των αρχών που σύμφωνα με την Αμερικανική πλευρά συνδέουν ιστορικά την Ευρώπη με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άμεση στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση ρεύματος, συνολικού κόστους 95 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μαζικές διαδηλώσεις σε περισσότερες από 40 πόλεις της Γαλλίας, με τη συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων. Επεισόδια, τραυματισμοί και χιλιάδες συλλήψεις, έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη και δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Να αναστείλει την κατασκευή των νέων κέντρων δεδομένων data centers σε δύο δήμους της χώρας. Εν αναμονή της αξιολόγησης των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων, κάλεσε την Google Φινλανδική Κυβερνητική Υπηρεσία, η οποία διενεργεί έρευνα, θεωρώντας ότι η εταιρεία αποψήλωσε περισσότερα από 3.000 στρέμματα δασικής έκτασης.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
5: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η ΑΕΚ έχει μπροστά της ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα σε Ελλάδα και Ευρώπη έως και την επόμενη διακοπή του Νοεμβρίου. Ωστόσο, για τον Μάρκο Νίκολιτς αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό είναι να επιστρέψουν άπαντες υγιείς στα Σπάτα και έπειτα όλοι να στρέψουν την προσοχή τους στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Όφη, χωρίς καν να σκέφτονται τις προκλήσεις του Champions League που ακολουθούν. Ο Αγίου Μπελκαμπή, έναν μήνα μετά το χειρουργείο του για τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του, επέστρεψε στο Ρέντι, όπου έγινε δεκτός με ενθουσιασμό. Πράσινο φως από την κυβέρνηση για το νέο Καραϊσκάκης. Μετά από 5 μήνες ταλαιπωρίας, ο Κύριλ Ντεσπόντοφ μπήκε σε ένα μέρος της προπόνησης του ΠΑΟΚ και αμέσως μετά μοιράστηκε τα συναισθήματά του για την επιστροφή του. Η Ουρουγουάη ολοκλήρωσε τα φιλικά της μάτς για τον Οκτώβριο, συντρίβοντας με

0: 6-1 την Ινδία στην Καλκούτα, με τον εξτρέμ του Παναθηναϊκού Φακούντο Πελίστρη να παίρνει χρόνο συμμετοχής και να έχει την ασίστ στο έκτο γκολ της ομάδας του. Μετά το διήμερο ρεπό, οι ποδοσφαιριστές του Άρη επέστρεψαν στις προπονήσεις και μπήκαν ουσιαστικά στην τελική ευθεία για την εντός έδρας αναμέτρηση με το Βόλο, με τρεις απουσίες λόγω ιώσης.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
0: Ο ίδιος υποστηρίζει ότι έως σήμερα υπήρχε πλήρη συνεννόηση και ενότητα στις κοινές τους καλλιτεχνικές επιλογές, σημειώνοντας ωστόσο ότι πλέον όλα αυτά δυστυχώς φαίνονται να έχουν αλλάξει. Ο Νίκος Καρβέλας εκφράζει τη διαφωνία του τόσο με την καλλιτεχνική κατεύθυνση όσο και με τη δημόσια παρουσία της Άννας Βύση, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει πλέον σύγκρουση μεταξύ δύο ασύμβατων καλλιτεχνικών αντιλήψεων. Ο Νίκος Καρβέλας τοποθετήθηκε ακόμη σε σχέση με τις οικονομικές διαφορές με την εταιρεία παραγωγής. Όπως υποστηρίζει, στις προηγούμενες συναυλίες του με την Άννα Βύση, μεταξύ άλλων και στο Καλλιμάρμαρο, λάμβανε αμοιβή ανεξάρτητα από τα δικαιώματα του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης που τον εκπροσωπεί ως συνθέτη και στιχουργό. Σύμφωνα με τον ίδιο, λίγες ημέρες πριν από τη συναυλία στο ΆΚΑ, και ενώ η Άννα Βύση του είπε απρόσμενα να μην συμμετάσχει στις μουσικές πρόβες, ενημερώθηκε ότι δεν θα λάμβανε καμία αμοιβή από τη συναυλία, με την αιτιολογία ότι η παραγωγή ήταν πολύ ακριβή. Ο Νίκος Καρβέλας περιγράφει στη συνέχεια ένα περιστατικό που, όπως υποστηρίζει, συνέβη λίγες ώρες πριν από την έναρξη της συναυλίας. Όπως αναφέρει, ενημερώθηκε από πρόσωπο που μιλούσε για λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής ότι ο βασικός χρηματοδότης και παράγοντες της παραγωγής δεν επιθυμούσαν να καθίσει ο ίδιος, ούτε οι οικείοι και προσκεκλημένοι του δίπλα τους. Αυτός ήταν και ο λόγος που δεν πήγε τελικώς στη συναυλία.
2: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
6: Καλημέρα, Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
6: Καλημέρα, Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
6: Καλημέρα, Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: FM Stereo.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι στα δυτικά νότιοι 2 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Λίμνος, Ρέθυμνο, Καβάλα, Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Ηράκλειο, Χανιά, 26 Αλεξανδρούπολη, Τρίκαλα, Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες, Αθήνα, Γιαννιτσά, 28 Καλαμάτα.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Και γαλανός σήμερα, ε! Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας! Καλημέρα στην Άξο!
1: Πως κάτω εδώ στη...
0: Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες! Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα! Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου! Καλώς τους και καλώστες! Καλώς ήρθατε! Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Εδώ και σήμερα όπως κάθε μέρα πίσω από το μικρόφωνο. Αυτήν την Τετάρτη που ο μήνας έχει 7, 7 Οκτωβρίου 2026 η Μαντός Τουρνάρα. Τι κάνετε παιδιά, πώς είστε? Για να σας δω, για να σας καμαρώσω. Για να δω τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας. Στο Facebook, στο Instagram, στο WhatsApp, σε SMS. Σε Viber. Περιμένω να μου στείλετε μηνύματα, να μου πείτε καλημέρα. Περιμένω να με πάρετε τηλέφωνο 2285-024-926, το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας εδώ στη Γρότα της Νάξου. Καλώς το Λευτέρη και όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Πρωινή τύπη και πρωινές τύπισες. Από την κυρία Πίτσα, από την Σκάλα Λακωνίας, μία από τις πρώτες καλημέρες. Ο Δημήτρης, ο συμπέθερός μου, ο Συριανός. Καλώς το ραντάρ, καλώς το. Ο Λευτέρης και τα υπόλοιπα παιδιά εκεί στη Σαντορίνη. Παντελή, καλημέρα. Για πάμε να ξεκινήσουμε όμορφα. Γρασία, ε. Πω, ξύπνησα το πρωί και λέω, έχει βρέξει. Όχι, δεν είχε βρέξει. Και παρόλο που έχουμε βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους, βλέπω εδώ 4 μποφοράκια σήμερα, πολύ υγρασία παιδιά. Είναι που είναι το μαλλί κατσαρό, θα κατσαρώσει κι άλλο. Λοιπόν, ναι, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός, ξέρετε εσείς που πρέπει να συντονιστείτε. Να στείλω πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους όσοι ήδη το έχετε κάνει. Να στείλω πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους όσοι ανοίξατε τώρα τα ματάκια σας, ξυπνήσατε. Ρίξτε λίγο νεράκι στο πρόσωπό σας. Φτιάξτε ένα καφεδάκι, συντονιστείτε για να έχετε παρέα το ραδιόφωνο για να πάει καλά η μέρα. Αλλά για να πάει καλά η μέρα και η δική μου και των παιδιών και των γονιών, εγώ πρέπει να στείλω καλημέρα στα πιτσιρίκια. Όχι πρέπει, θέλω να στείλω καλημέρα στα πιτσιρίκια. Να ξεκινήσω λοιπόν. Πώς ξεκινάμε, πώς λέμε καλημέρα στα πιτσιρίκια? Μα έχουμε και ένα τραγούδι. Έχουμε και ένα τραγούδι το οποίο συνοδεύει τις καλημέρες μας. Αμέ. Τις νεραϊδούλες και τους νεραϊδούλιδες. Καλημέρα Ιουλιανή και Μιχάλη. Καλημέρα διδυμάκια Κωνσταντίνα και Μαρία.
2: Οι νεράιδες ξυπνούν και τρώνε πρωινό.
0: Καλημέρα στην Τριανταφυλίτσα και στο Γιάννη και στο Βασίλη του Μιχάλη. Καλημέρα στο Γιάννη από τη Σύρο, το φιλαράκι μου, και στη Δαβιδίτσα και στον Αντωνάκη και στην Άντζελα από την Αθήνα. Γυρίζω πίσω στην Άξο και πάω στις Μέλανες. Θα πω καλημέρα στις δύο Φλόρες, το Μανώλη, την Παρασκευή και τη Μαρία.
2: Ένα πρωί νερά.
0: Στο Δημητράκι του Νίκου και της Νέλης. Πολύ μεγάλη καλημέρα στην Κωνσταντίνα, τον Παναγιώτη, το Γιάννη. Και βάζουμε στην παρέα μας και τη μικρή Ζωήτσα. Καλημέρα Ζωήτσα. Της Μαρίας τα όμορφα παιδιά. Η Μυρτούλα από το Γαλανάδο, η γειτόνισσά μου. Και η Φωτεινούλα, η Εγκαρίτισσα. Η ζωγράφος μας. Καλημέρα και στη μαμά την Ελευθερία και στον παπά τον Νεκτάριο. Και στον παππού τον Παντελή. Και στη γιαγιά τη Φωτεινή. Και σε όλο το Σόι.
2: Τραγουδάνε στα ποτάμια.
0: Ειρηνούλα, Ειρηνούλα, η Αγερσανιώτισσα, η Χορευταρού. Για κάτσε λίγο τώρα, για κάτσε να δω, για να τσεκάρω, για να τσεκάρω. Ω, Ειρηνούλα, ω. Δεν πειράζει, σήμερα θα σου πω εγώ καλημέρα δύο φορές. Καλημέρα Ρινούλα, καλημέρα και στη μαμά την Ιωάννα. Στο Βασίλη και στον Αριστίδη, στο Δημήτρη και στο Μάρκο, στον Κωστή Δαβίδ και στον Ιωσήφ. Στη Βασιλικούλα, το Μαράκι και τη Γεωργίτσα, του Κώστα και της Διαλεκτής. Τον Αντώνη και το Γιώργο, της Χριστίνας και του Νίκου. Το Εριετάκι του Γιάννη και της Αγγελικής. Τα τριδυμάκια της Φέης και του Μιχάλη, τη Βαλέρια της Ελένης και του Βαγγέλη και τη Στεφανίτσα της Γαριφαλιάς. πολύ μεγάλη καλημέρα στο Δημήτρη και στην Άγια της Δέσποινας και του Στέφανου και φυσικά στη γιαγιά την Πέττη τη Μονεμβασιώτισσα. Στο Γιάννη και στο Θοδωρή Εφραίμ τη Σοφία, τον Κωνσταντίνο, τον Μάνο, την Ευελίνα και τη φίλη του στη Βασιλικούλα από το Γέρακα της Αττικής. Στη Μαρικέτη και στον Ανδρέα, τα μικράκια μας εδώ της Γρότας, της Τζίνα στα παιδιά. Στο Δημήτρη της Φελίσιας, στο Λάμπρο και στο Γιάννη του Νικόλα, στον Κωνσταντίνο, το Σπάιντερμαν και τον Αντώνη, του Νίκου και της Εμμανουέλας. Στο Σταυρουλάκι, το Ανδρέα, στη Μελίνα του Άλεξ. Στο Γιάννη το Ραφαήλ και τη Μαριεύη της Λιάνας, στο Δημήτρη της Κωνσταντίας, στο Λευτέρη και το Μάρκο του Γιώργου και της Ειρήνης, τον Νίκο και το Γιώργο του Βασίλη, την Αντωνίτσα, τη Μαρία Ζωή και το Γιωργάκη το μικρό, το νέο μέλος της οικογένειας Λαγογιάννη, και στα μικράκια μας εδώ της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, το Φασαριόζο Μιχάλη και τον Σοβαρό Θοδωρή. Καλημέρα σας, καλημέρα και στην Ραϊδούλα, την Μπουμπού, τον Βουπού, το μωράκι το όμορφο, το κοριτσάκι την Ραϊδούλα. Καλημέρα και στους εκπαιδευτικούς μας. Άντε, καλή δύναμη και σήμερα. Καλή δύναμη. Μέσχιασε η εβδομάδα, παιδιά. Μέσχιασε η εβδομάδα. Καλά το πάμε, νομίζω. Εντάξει, δεν έχουμε θέματα. Κυλάει ο καιρός πάρα μα πάρα πολύ γρήγορα. Περνούν οι μέρες ούτε που καταλαβαίνουμε πώς περνάει έτσι ο καιρός. Το θέμα είναι να περνάει όμορφα. Χαστώ,
3: να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πώς το πρωί σε κλαμπ και μπαρ. Πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

ζωή μου. Λοιπόν, έχουμε και άλλη Νάγια στην παρέα μας. Έχει προσθεθεί και άλλη Νάγια. Δεύτερη Νάγια, κάτσε να το σημειώσω, γιατί έχουμε και άλλη φιλενάδα εκεί, τα κορίτσια. Και ο Μάνος, ο Κωνσταντίνος, η Ευελίνα εκεί στην Αθήνα. Έχουν και η Βασιλικούλα, οι φίλοι τους. Έχουν και άλλοι φίλοι. Την Άγια. Α, κάτσε, μεγαλώνει η παρέα. Μεγαλώνει. Σε λίγο θα μου φτάνει το τετράδιο. Να το δείτε, να το δείτε.

στείλω πολύ μεγάλη καλημέρα στα παιδιά, στους εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και μικρών Κυκλάδων, στα σώματα ασφαλείας, στους πυροσβέστες μας, πολύ τους αγαπώ να το ξέρετε, στην αστυνομία, στο λιμενικό, πολύ μεγάλη καλημέρα στον αθλητικό σκοπευτικό όμιλο Νάξου, στους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και μικρών Κυκλάδων, στα παιδιά της καθαριότητας, στα παιδιά του ΧΙΤΑ, σε όλους τους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας, στους επαγγελματίες οδηγούς. Καλό δρόμο, παιδιά, καλή δύναμη και προσοχή μεγάλη, ναι, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, για να τσεκάρω όμως σε ορτολόγιο ποιοι γιορτάζουν σήμερα, πού θα στείλω ευχές και να τσεκάρω και τη λίστα του φίλου μου του Μανώλη του Σαντοριναίου, να δω εάν έχουμε κάποια εκκλησία που να γιορτάζει σήμερα εδώ στην Άξο. Για να τσεκάρω λοιπόν, Το εορτολόγιο σήμερα γράφει μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου, ιερομάρτυρος Πολυχρονίου. Ο Σέργιος, η Σεργία, ο Βάκχος, ο Πολυχρόνης και η Πολυχρονία έχουν την τιμητική τους. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7 και 26 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 18 και 59. Η Σελήνη είναι 26 και κάτι ημερών.

Λοιπόν, ο φίλος μου ο Μανώλης δεν μου έχει σημειώσει κάτι στο εορτολόγιο, κάποια εκκλησία δηλαδή που να γιορτάζει σήμερα. Εγώ όμως θα πάω ευθύς αμέσως να δω και ποιοι έχουν την προσωπική τους πρωτοχρονιά, δηλαδή τα γενέθλιά τους. Για να τσεκάρω. Ο Γιώργος έχει γιουλάκι, χρόνια πολλά, να τον εχαιρόμαστε, να είναι γερός. Ο Γιώργος, Μαριλένα, Δημήτρη, να τον χαιρόμαστε. Ο Μιχάλης, ο Βασίλης, ο άλλος ο Γιώργος, έχουν σήμερα τα γενέθλιά τους. Χρόνια σας πολλά και καλά, λοιπόν. Νάτικη Ελενίτσα, Μαριλού, χρόνια πολλά, θα φάμε γλυκά σήμερα, ε. Καλός χαμός από νωρίς νωρίς, εδώ στα μηνύματα, οι Σαντορινιές, η Ειρήνη, η Κατερίνα, ο Μανώλης, ο Σαντορινιός, εννοείται ότι έχουν συντονιστεί πάρα πολύ σωστά από νωρίς το πρωί, πριν καν ξεκινήσω την εκπομπή, αμέ.

Λοιπόν, για να τσεκάρω λίγο, τις καιρικές συνθήκες. Διάβαζα χθες την πρόγνωση από τους μετεωρολόγους. Μας λένε ότι μέχρι και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε καλό καιρό. Αλλάζει το σκηνικό και ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Μέχρι και την Κυριακή. Μετά από τη Δευτέρα θα ξαναλλάξει το σκηνικό, θα το ξαναγυρίσει σε βορείους ανέμους. Οπότε θα έχουμε και περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας και βροχές. Και μάλιστα και εδώ στην Άξο. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη που ο μήνας έχει 7. Ο ουρανός θα είναι πεντακάθαρος. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου το μεσημεράκι. Οι άνεμοι θα πνέουν με βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις, η έντασή τους μέχρι 4 μποφόρ. Αύριο Πέμπτη 25 βαθμοί Κελσίου οι άνεμοι σταδιακά θα στραφούν σε δυτικούς. Άρα η συννεφιά στον ουρανό το μεσημεράκι, αμιλητέα ποσότητα. Και από το απόγευμα οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς. Θερμοκρασία σε άνοδο στους 25 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή 23 βαθμοί Κελσίου μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας. Νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ και με αρκετά σύννεφα στον ουρανό. Το Σάββατο επίσης αρκετά σύννεφα στον ουρανό με νοτιοδυτικούς ανέμους. Και πάλι μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία εκεί στους 25 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμοί Κελσίου και την Κυριακή. Δυτική άνεμη. Ασθενής βροχή το πρωί. Βέβαια είναι νωρίς ακόμα, παιδιά, μην το δένετε κόμπο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα είναι συννεφιασμένος ο ουρανός, όπως επίσης και τη Δευτέρα που ξαναδίνει ασθενή βροχή τα ξημερώματα. Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά από το μεσημέρι και μετά σε βόρειο δυτικούς και η θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου στη μέγιστη τιμή της. Έτσι θα κυλήσει ο καιρός στις επόμενες ημέρες. Καλό στην Πινελόπη από την Πάτρα. Καλημέρα, Πινελοπάκι μου. Νάτος και ο Γιάννης, να και η Βασιλικούλα. Νάτος και ο φίλος μου ο Μιχάλης, προεδράρα. Μήλος, Παμιλιακός, Ομαδάρα. Καλημέρα σε όλα τα μέλη εκεί του συλλόγου του όμορφου της Μήλου. Λοιπόν, έχω υποσχεθεί ότι θα ξανάρθω στην Μήλο και μάλιστα σύντομα, όχι το καλοκαίρι τώρα, μην τρελαθούμε κιόλας, ποιο καλοκαίρι, δεν θα περιμένω το καλοκαίρι. Οπότε ετοιμαστείτε, Μιχάλη, ετοιμαστείτε. Θα γίνει χαμός. Καλημέρα, κυρία Τόνια. Σε όλες τις υπέροχες κυρίες, εκεί τις κυρίες μου που φόρεσαν τις παραδοσιακές τις φορεσιές. Τις καθημερινές μου είπανε. Και μας πρόσφεραν τα καλούδια, τα μιλέικα, τα πιταράκια. Και η Μήλος λοιπόν συντονισμένη πολύ σωστά εννοείται στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά και με την πολυλογία σας να τα λέμε και αυτά, παιδιά, να το θυμίζω, γιατί το ξεχνάτε κάποιοι. Έχουμε φτάσει ήδη στα 18 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Εσείς είστε, εσείς μιλάτε πολύ, δεν μιλάω εγώ, αφού τώρα τα έχουμε, αυτά τα έχουμε ξεκαθαρίσει από νωρίς, έτσι. Θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω σε λίγο να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Να θυμίσω ότι κοντά μας και σήμερα είναι η καλύτερη. Που δεν είναι άλλη από το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, δηλαδή τη Μήλε της Νάξου. Που είναι τα σούπερ μάρκετ My Market, που τα βρίσκεις σε διάφορα σημεία εδώ στο νησί της Νάξου, και ευτυχώς δηλαδή, γιατί εκεί θα μπορέσεις να κάνεις τα ψώνια σου πολύ ευχάριστα, πολύ οικονομικά, και θα βρεις και τα πάντα. Κοντά μας είναι ο φούρνος Λαγογιάννη, ο καλύτερος φούρνος της Νάξου, σε τρία σημεία. Ένα στη χώρα της Νάξου, ένα στις Τρίποδες και ένα στην Πλάκα. Κοντά μας είναι τα πιο νόστιμα, τα πιο αγνά αυγουλάκια που τα γεννούν κοτούλες που κυκλοφορούν ελεύθερες, ανεξάρτητες, στα κτήματα στο Αγερσανή, δηλαδή από την ατροφική Νάξου. Κοντά μας είναι και η Ελένη Μαράκη με τον ελαιόλιθό της κάτω από τη Μονή.

ρίχνω μια ματιά εδώ πριν ξεκινήσουμε να γυρίζουμε το χρόνο πίσω, να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Ρίχνω μια ματιά στην επικαιρότητα της ημέρας. Είναι στην Αθήνα ο κύριος Ρούμπιο. Θα δούμε στη συνέχεια τι αναμένεται να συζητήσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για θέματα που σχετίζονται με την άμυνα, με τα F-35, με την ενέργεια. Η Ανατολική Μεσόγειος βεβαίως θα μπει στο τραπέζι. Θα παρακολουθήσουμε και την ομιλία στην Πνίκα, με φόντο την Ακρόπολη κιόλας, να δούμε τι έτσι σπουδαία. Τέλος πάντων, ναι. Η Γαλλία βράζει, πάνω από 250.000 μαθητές και εκπαιδευτικοί είναι στους δρόμους. Επικρατεί χάος και έχουν σημειωθεί πάρα πολλά επεισόδια. Εννοείται ότι λόγω της επίσκεψης του κυρίου Ρούμπιο η Αθήνα είναι φρούριο. Θα κλείσουν κάποιοι δρόμοι. Θα δούμε στη συνέχεια τι θα ισχύσει, γιατί πολλοί από εσάς μας ακούτε από την Αθήνα. Τι θα ισχύσει με το μετρό. Θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Και σχετικό. Πολιτικό σκηνικό έτσι είναι, βράζει λίγο, διότι είμαστε ήδη, το έχετε καταλάβει όλοι σας, είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο, μην ξεχνιόμαστε παιδιά. Η άνοιξη δεν είναι μακριά και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο όλα τα κόμματα έχουν πάρει τη θέση τους, κάνουν τις περιοδίες τους στα μέλη τους. Οπότε και αυτά θα τα παρακολουθήσουμε.

Μάλιστα, μάλιστα. Δεν με τρομάζει απολύτως τίποτα. Δεν με τρομάζει την υγεία μας να έχουμε παιδιά και δεν πρέπει να μας τρομάζει απολύτως μα απολύτως τίποτα. Είμαστε ήδη στα 25 πίτε λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας, οπότε σε 5 λεπτά και από τώρα περίπου θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Όμως, εγώ λέω να ξεκινήσω μαζί σας γιατί δεν έχω ρίξει ούτε μία ματιά. Να σας πω τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Βλέπω εδώ μπροστά μου, ας πούμε, ότι το 1571, σαν σήμερα, η Ιερή Ένωση, ήταν η Ισπανία και η Γαλλία, καταστρέφει τον Οθωμανικό στόλο στην ναυμαχία της Ναυπάκτου. Το 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδας, ήταν ο πρόδρομος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Πινελόπη, 1828, το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα με επικεφαλή στον Νικόλαο Ιωσήφ Μεζόν απελευθερώνει την Πάτρα. Το 1868, σαν σήμερα, εγκαινιάστηκε το Πανεπιστήμιο Κορνέλ. Το 1919 ιδρύθηκε η KLM, ο κρατικός αερομεταφορέας της Ολλανδίας. Είναι η παλαιότερη αεροπορική εταιρεία που εξακολουθεί να λειτουργεί υπό το αρχικό της όνομα. Τα λεφτά μου όλα δίνω για μια βραδιά. 1924 ο Ανδρέας Μιχαλακόπουλος γίνεται πρωθυπουργός της Ελλάδας. Και το 1929 ο Φώτιος ο Δεύτερος γίνεται Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Να παραμερίζουν όλοι από τη φωτιά. Το 1933 ιδρύεται η Air France μετά από τη συγχώνευση 5 γαλλικών αεροπορικών εταιριών. Άμεσα το 1949 ιδρύεται η Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας. Και το 1950 η μητέρα Τερέζα ιδρύει τους Ιεραπόστολους της Φιλανθρωπίας. 1979, αεροσκάφος της ελβετικής εταιρείας Swiss Air συντρίβεται στο ελληνικό με 14 νεκρούς επί συνόλου 142 επιβατών. Σώθηκε το 12μελές πλήρωμα. Το 1996 αρχίζει να εκπέμπει το κανάλι Fox News. Το 2001 αρχίζει ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας ως αποτέλεσμα των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου. Η εισβολή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο Αφγανιστάν ξεκινά με εναέριες επιθέσεις και μυστικές επιχειρήσεις στο έδαφος. 2020, σαν σήμερα, η Χρυσή Αυγή και επίσημα καταδικάστηκε ως εγκληματική οργάνωση με πολλά μέλη της ένοχα για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Πολλά από τα εγκλήματα της οργάνωσης περιλαμβάνουν δολοφονίες και βίαιες επιθέσεις. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Μια γυναίκα, ένας άντρας και ένας θεός. Γιορτάζει Πάτρα σήμερα. Ένας έρωτας θεός να μας σημαδεύει. Απελευθερώθηκε η Πάτρα σαν σήμερα. Στην εκστρατεία του Μοριά. Και

τουλάχιστον έτσι νομίζω, γιατί αυτός ο Ζούγκεμπερκ μου είχε αλλάξει τα φώτα, έτσι. Πότε ήταν, προχθές. Πήρα ένα μήνυμα. Τι ώρα το πήρα το μήνυμα? Το πήρα 3 ώρα το μεσημέρι. Το είχε στείλει ο άνθρωπος το πρωί, το πήρα το μεσημέρι.

0: Με χαρούλα θα σας πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα των 8.30. Θα επιστρέψω αμέσως μετά για να κλείσουμε την ενότητα, το σαν σήμερα, να δούμε δηλαδή ποιοι γεννήθηκαν και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από κοντά μας. Και βέβαια να πάμε και στα δικά μας, να πάμε στα σημερινά, να πάμε σε κανένα πρωτοσέλιδο, τέλος πάντων, να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο και πώς καταγράφεται η ειδησιογραφία στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες. Πάω σε διαφημίσεις, επιστρέφω σε πάρα μα πάρα πολύ λίγο.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101 και 3, στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Εδώ είμαστε 32 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Ραδιοφωνιακή Κλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Μαντός Τουρνάρα πίσω από το μικρόφωνο και σήμερα το πρωί μέχρι και τις 10. Ρανταράκι, τι νέα, για πες. Ξεκινήσαμε, χορεύουμε. Χορεύουμε αυτά τα τσιπεντοζάλιδες και τσιμαλεβιζιώτιδες και όλα τα υπόλοιπα, έχω ξεχάσει τα βήματα, πρέπει να κάτι να κάνω, κάτι πρέπει να δε, όχι τίποτα άλλο, δηλαδή θα πάω πουθενά, όπως το πιταράκι που πήγα και χόρευα εκεί, προσπαθούσα να θυμηθώ τα βήματα, θυμήθηκα. Α, όλα και όλα σε έβγαλα ασπροπρόσωπη, με τα κριτικά εκεί. Αγαπάμε Κρήτη, στις Κυκλάδες αγαπάμε Κρήτη. Και η Κρήτη αγαπά Κυκλάδες, τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, για να σήμερα, Τετάρτη σήμερα. Καλώς το φίλο μου Νάτος, καινούριο στην παρέα μας ο Γιάννης. Άλλος Γιάννης αυτός. Καλώς το να... Έλα, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να δούμε... Α, έχουμε κριτικά από τις 8, κάτσε να θυμηθώ λίγο το... Και γιατί μου γράφεις για τους αρχάριους, είμαι εγώ αρχάρια στα κριτικά, θα κάνω φασαρία, ε. Καταγγέλω

Το ραντάρ με είπε αρχάρια στα κριτικά. Θα σου δείξω εγώ, θα δεις τι θα πάθεις. Σε κάθε περίπτωση, 8 με 9 σήμερα στο Αγερσανί, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγερσανίου, με τα χορευτικά σχήματα και όλα αυτά τα υπέροχα που κάνουν εκεί τα παιδιά. Έχουν δημιουργήσει και τμήμα κριτικά για τους αρχάριους. Και συνεχίζει εδώ το ραντάρ και μου λέει 7 με 8 έχει το αντρικό το τμήμα. Για μαζευτείτε και εσείς οι άντρες να χορέψουμε τίποτα, έτσι. Άντε μπράβο, άντε μπράβο, όχι μόνο γυναίκες. Και το προχωρημένο λέει τμήμα, εκεί θα πάω εγώ από τις 9 μέχρι τις 10. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τώρα ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα, διότι να μην το καθυστερήσουμε άλλο, δεν μας βλέπω καλά. Λεωνίδας Παρασκευόπουλος, Έλληνας αντιστράτηγος και πολιτικός, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1860. Ορίστε, ο Σκοτσέζος ψυχίατρος και συγγραφέας Ρόναλντ Ντέιβιντ Λέινγκ γεννήθηκε το 1927. Τον αναφέρω γιατί έγραψε εκτενώς για τις ψυχικές ασθένειες, ιδίως την εμπειρία της ψύχωσης. Και τους μιλώ για σένα. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1939 ο Χάρι Κρότο. Ήταν Άγγλος χημικός που μοιράστηκε το βραβείο Νόμπελ Χημίας του 1996 με τους Ρόμπερτ Κέρλ και Ρίτσαρντ Σμόλι, και τελείωσε τη σταδιοδρομία του ως καθηγητής της χημίας στο Πολιτιακό Πανεπιστήμιο της Φλόριντα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ναι, διατελεί πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας από το 2012 ο Πούτιν. Και δεν είναι μόνο αυτό, στη θέση αυτή υπηρέτησε ξανά από το 2000 μέχρι το 2008. Και άλλα πολλά, τέλος πάντων, ξαναλέω, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1952. Αφήνω κάτι για το τέλος. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, παραγωγός και ηθοποιός Τόνι Μπράξτον γεννήθηκε σαν σήμερα το 1967. Ο Νότης Μηταράκης, Έλληνας πολιτικός το 1972. Η Ρένα Δούρου, Ελληνίδα πολιτικός το 1974. Αφήνω και κάτι άλλο για το τέλος. Ο Ντιέγκο Κώστα, Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής, γεννήθηκε το 1988. Αυτοί γεννήθηκαν σαν σήμερα, ξαναλέω, άφησα κάποια πραγματάκια για το τέλος. Για να σας πω και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή, γρήγορα γρήγορα. Ο Σάββας Παπαπολίτης ήταν Έλληνας πολιτικός, δικηγόρος και πολιτικός, έφυγε το 1973. Ο Σπύρος Πλασκοβίτης, Έλληνας συγγραφέας και πολιτικός, το 2000. Ένας καλαθοσφαιριστής, ο Γιώργος Αμερικάνος, το 2013. Αυτοί έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από κοντά μας. Εκεί στο Αγερσανί κερνάνε και ρακάκι. Ρακί, παιδί μου, τσικουδιά. Πώς λένε οι κριτικοί, με δυο ποδάρια ήρθες, μια ρακί θα πιείς.

είναι η Μελίνα Κανά. Μιλώ για σένα. Το τραγούδι που ακούμε. Θανάσης Παπακωνσταντίνου, μουσική, ε. Το καταλαβαίνουμε όλοι μας άλλωστε. Πολύ ιδιαίτερη, πολύ χαρακτηριστική. Ξαναγυρίζω στο σαν σήμερα για να σας πω, να αφήσω τις, να κλείσω μάλλον με τις εκκρεμότητες, με δύο ονόματα που βλέπω τη γέννησή τους σαν σήμερα. Η πρώτη γέννηση αφορά σε μια σπουδαία Ελληνίδα τραγουδίστρια, Κύπρια, έτσι, είναι από την Κύπρο, Ελληνοκύπρια τραγουδίστρια, για να το, έτσι, να το πούμε σωστά. Αναφέρομαι φυσικά στην σπουδαία Κωνσταντίνα, η οποία γεννήθηκε μία μέρα σαν τη σημερινή, το 1963.

Πολύ μεγάλη καλημέρα στο δάσκαλό μου, τον κύριο Τζιώτη. Καλημέρα σας, δάσκαλε. Καλημέρα, Δεσποινούλα. Νάτη Κιέλη από την Αθήνα, καλημέρα.

Ο φίλος μου ο Παντελής μου στέλνει εδώ φωτογραφικό υλικό. Μου έχει στείλει και ένα ηχητικό, θα το ακούσω σε λίγο, Παντελή μου. Καλημέρα σε όλη την όμορφη παρέα σας. Α, έχουμε άνθρωπο που φτιάχνει σφακιανές πίτες. Α, ναι, σωστά, γιατί ραντάρ, η αλήθεια είναι ότι άμα μου έλεγες ότι τις έχεις φτιάξει εσύ, θα το σκεφτόμουν. Βρε, καλό στο Γιώργο, καλημέρα. Λοιπόν, είχα μείνει στην γέννηση της Κωνσταντίνας. Αν σήμερα γεννήθηκε το 1963, γεννήθηκε όμως και ακόμη ένας καλλιτέχνης, Έλληνας τραγουδιστής σαν σήμερα, συνθέτης και στιχουργός του έντεχνου και του pop-rock τραγουδιού. Το 1975, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Γιώργος Καραδήμος και έχω επιλέξει να τον ακούσουμε μαζί με την αγαπημένη όλων μας και αγαπημένη της Νάξου βεβαίως, Δήμητρα Γαλάνη, σε αυτό εδώ το τραγούδι, ντουέτο.

0: Για κάτσε να μην το ξεχάσω, παιδιά, να σας πω που έχουμε διακοπές ρεύματος σήμερα, πριν από όλα τα υπόλοιπα. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη, από τις 8.30 μέχρι τις 2.30, έχουμε διακοπή ρεύματος στην περιοχή των Αγγιδίων και συγκεκριμένα εκεί πλησίων της Κάβας Κοντοπίδη, του πρατηρίου υγρών καυσίμων Σάβας και τέκνωση αφίκαλαϊτζή όμικρον έψιλον. Εκεί θα γίνει διακοπή ρεύματος σήμερα, έχει ξεκινήσει προφανώς, από τις 8.30 μέχρι τις 2.30. Αύριο Πέμπτη θα έχουμε διακοπή ρεύματος από τις 9.30 μέχρι τις 2.30 στο Πυργάκι, στην Αγιασό, στον Καλαντό, αλλά και στην Ηρακλιά. Εργασίες οι οποίες γίνονται από τον ΔΔΕ για να δούμε τι θα κάνουμε με το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Τέλος πάντων. Σε κάθε περίπτωση δεν γκρινιάζουμε για τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος. Κάνουν ό,τι μπορούν και τα παιδιά του ΔΔΕ, οι εργαζόμενοι στον ΔΔΕ. Τι άλλο να κάνουν πια. Εγώ επίσης να σας πω ότι κυκλοφορούν, υπάρχουν και ρωτήστε στη Μήλε της Νάξου και κάτι μπρίζες, οι οποίες είναι μπρίζες, λέει, ασφαλείας. Δηλαδή βάζεις το ψυγείο στην μπρίζα αυτή ή ας πούμε την τηλεόραση, το πλυντήριο ή δεν ξέρω και εγώ τι. Και τι κάνει αυτό το πράγμα, λέει, ρυθμίζει την τάση του ρεύματος. Όταν έρχεται, όταν πέφτει το ρεύμα και όταν έρχεται, επιστρέφει. Επειδή αυτό ουσιαστικά καταστρέφει τις ηλεκτρικές συσκευές, αυτό ρυθμίζει την τάση του ρεύματος. Και διάφορα άλλα, τέλος πάντων, έτσι, κολπάκια, τα οποία μπορούν να σας τα πούν οι αρμόδιοι που δεν είναι άλλοι από τους ηλεκτρολόγους. Όμως στη Μήλη της Νάξου θα σας δώσουν και τις πληροφορίες αυτές που χρειάζεστε για να προστατεύσετε τις ηλεκτρικές σας συσκευές. Βεβαίως οι ηλεκτρικές συσκευές της Μήλη, οι εταιρείες που μπορεί να σας παρέχει, να σας προμηθεύσει η Μήλη της Νάξου, το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, είναι εταιρείες οι οποίες σου δίνουν και εγγύηση. Σου λέω, ψυγείο Λίπιερ με εγγύηση αν είναι δυνατόν 10 χρόνια. Αγοράζεις την ηλεκτρική συσκευή και την παντρεύεσαι κιόλας. Και τώρα που έρχεται και χειμώνας και θέλουμε να ζεστάνουμε το κοκαλάκι μας, θέλουμε και τα κλιματιστικά μας, θέλουμε και τα θερμαντικά μας σώματα, τα καλύτερα, τα πιο οικονομικά, αυτά που καταναλώνουν τη λιγότερη ενέργεια, θα τα βρείτε στη Μήλε της Νάξου.
1: Που θες να χαρτί.
0: Έχουμε και προσφορές σε λίγο καιρό, θα σας τα πω όλα, χαρτί και καλαμάρι, να ξέρετε.
1: Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγει ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος κι αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

Λοιπόν, παιδιά, μπορεί να έχει αλλάξει ο καιρός, μπορεί να έχει λίγο έτσι ψύχρα και να βλέπουμε υγρασία το πρωί, τέλος πάντων οι συνθήκες είναι διαφορετικές, αλλά δεν ξεχνάμε ότι μέχρι το τέλος του μήνα είμαστε ακόμα σε αντιπυρική περίοδο. Και είδα χθες ότι είχαμε και μία έτσι καλή φωτιά κάπου στη Λαμία, αν δεν κάνω λάθος. Μην ξεχνιόμαστε και να μην βγάζουμε από το μυαλό μας ότι ακόμα είμαστε σε αντιπυρική περίοδο. Οπότε, οτιδήποτε εργασία σκεφτόμαστε να κάνουμε στην Ήπεθρο που να προκαλεί σπινθήρα, τέλος πάντων, φωτιά κτλ, κτλ, το νου σας απαγορεύεται ακόμα. Το νου σας, τα μάτια σας τα 300. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα με αυτά. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο. Μιας και μιλάω για τον κόσμο, στην Καθημερινή σήμερα βλέπω εικόνα φρικτή από την Γαλλία. Φωτιές στους δρόμους και στις αγορές της Γαλλίας. Δυνάμεις καταστολής επιχειρούν να διαλύσουν πλήθη μαθητών στο Παρίσι που ζητούν να αυξηθούν οι κρατικές δαπάνες για την παιδεία. Επεισοδιακές πορείες πραγματοποιήθηκαν σε δεκάδες πόλεις κρατώντας τα ύψη την αντικυβερνητική ένταση, ενώ η κρίση στην αγορά ομολόγων βαθαίνει. Έχει σημάνει συναγερμός για κρούσμα πανόλης στην Σιβηρία, τα είπαμε και χθες αυτά, ενώ η Μόσχα καθησυχάζει. Μεγαλύτερη διαφάνεια ζήτησε από τις ρωσικές αρχές η Ουάσιγκτον μετά το θάνατο Ρωσίδας επιστήμονος σε κέντρο μελέτης της πανόλης στην Σιβηρία, καλώντας τη Μόσχα να αποκαλύψει κάθε πιθανό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία που σχετίζεται με το εν λόγω περιστατικό. Η Μόσχα πάντως από την πλευρά της επιχειρεί να καθησυχάσει τη διεθνή κοινότητα, υποστηρίζοντας ότι κανένα κρούσμα πανόλης δεν έχει καταγραφεί στην πόλη Ιρκούτσκ. Θα δούμε τις εξελίξεις πάνω στο θέμα στη συνέχεια, γιατί είναι πολύ σημαντικό, πολύ σοβαρό. Επίσης, στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής διαβάζω στον πάγο Μετροπόντικα στην Κυψέλη μέχρι τις εκλογές. Γιατί προκλήθηκαν ζημιές τελικά στα κτίρια. Οι σοβαρές βλάβες που έχουν προκληθεί σε τουλάχιστον 14 κτίρια της Κυψέλης από τη διάνοιξη της σύραγγας του μέτρο έχουν σταματήσει το έργο από το Μάιο. Ο χρόνος επανεκκίνησης παραμένει αβέβαιος, καθώς εκτός από τα τεχνικά προβλήματα, το πολιτικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί έχει μετατρέψει το θέμα σε καυτή πατάτα.

καρδιά μου τη θλιμμένη, μες στην καρδιά μου την καημένη. Έχω μια μέρα δροσερή που με πετάς

0: χωρίς κλειδί σε ένα κελί, χωρίς κλειδί σε μια πόρτα. Χρόνια τράβαγα και ρώτα αυτή την πίεση αυτή. Έχω μια μέρα δροσερή μες στην καρδιά μου την κλειμένη, μες στην καρδιά μου την καημένη. Έχω μια μέρα δροσερή.
1: Θα κλείσω με το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, μεταφέροντάς σας και το θέμα της επίσκεψης του κυρίου Ρούμπιο στην Αθήνα. Τι θα πει, ποιους θα δει ο κύριος Ρούμπιο. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, λοιπόν, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, περιλαμβάνει το γεμάτο πρόγραμμα του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, του κυρίου Ρούμπιο, ο οποίος έφτασε χθες το βράδυ στη χώρα μας. Ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ θα πλαισιωθεί με την υπογραφή σημαντικών συμφωνιών, μεταξύ άλλων, για άμυνα, για ασφάλεια και για εξοπλισμούς. Το απόγευμα ο κύριος Ρούμπιο θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ. Πάω στο επόμενο πρωτοσέλιδο, πάω να σας μεταφέρω τι γράφουν σήμερα τα νέα στο πρωτοσέλιδό τους. Πρόταση Μητσοτάκη για το στεγαστικό. Χτίζω για να νοικιάσω. Ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Βήματος αναφέρθηκε σε σχέδιο για την αντιμετώπιση της κρίσης στέγης στη σκιά των εξελίξεων στην Ισπανία. Για να δούμε. Για να δούμε, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης ουσιαστικά άσκησε κριτική στην Ισπανία για το ότι δεν είχε αντιμετωπίσει το στεγαστικό, αλλά και εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν τα πάμε πίσω. Δεν τα πάμε καλά, μάλλον, στο συγκεκριμένο θέμα. Να ρίξουν και μια ματιά εδώ στα νησιά, γιατί το πρόβλημα είναι περισσότερο διογκωμένο. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα θέματα των νέων. Επισπεύδεται η διαδικασία το θαλάσσιο πάρκο τη Δευτέρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Στόχος να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το Γενάρη και να έχει αναρτηθεί στο ΦΕΚ. Ακολουθεί μέσα στο Δεκέμβρη το διάταγμα για το πάρκο του Ιωνίου και ο χρήσιμος ρόλος της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Συγκρούσεις και χάος στη Γαλλία, μαύρη τρίτη στους δρόμους, ενώ η Wall Street Journal επισημαίνει πως η Γαλλία έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο αδύναμους κρίκους στην Ευρώπη. Στην Αθήνα ο κύριος Ρούμπιο τι θα πει και τι θα υπονοήσει. Έμεση απειλή για βέτο. Το θέμα σχετίζεται με τα γλυπτά. Ο Μητσοτάκης αναβάθμισε τις προειδοποιήσεις στο Λονδίνο εν ώψη των συζητήσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα γλυπτά του Παρθενώνα, έτσι. Αν λέμε γλυπτά. Πάω στην απογευματινή και σας μεταφέρω τα βασικά θέματα. Μεγάλη κομπίνα 6,5 εκατομμυρίων ευρώ από τον Mr. Trash TV. Κακούργημα οι τηλεφωνικές απάτες από το πρώτο ευρώ. Και στήριξη της βιομηχανίας με σχέδιο αξίας 95 εκατομμυρίων ευρώ, μέτρα αντιστάθμισμα στο υψηλό ενεργειακό κόστος, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση του ΣΕΒ. Μηνύματα από την ΠΝΙΚΑ και τετ-α-τετ με τον Κυριάκο, ενέργεια, άμυνα, περιφερειακή ασφάλεια, γεωπολιτικές εξελίξεις, επενδύσεις και τεχνολογία στην ατζέντα του Μάρκο Ρούμπιο. Το Μαύρο Σάββατο που άλλαξε βία τη Μέση Ανατολή, 3 χρόνια από την ημέρα που η Χαμάς εξαπέλυσε επίθεση στο Νότιο Ισραήλ με απολογισμό 1.200 νεκρούς. 7η Οκτωβρίου 2023 ήταν. Και Αντώνης Σαμαράς, ο Καραμανλής δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα στον τόπο. Οι επιθέσεις που εξαπέλυε κατά την ενδεκαετή θητεία του ως πρόεδρος της Πολάν στον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά στην απογευματινή, να πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών, να κλείσουμε σιγά σιγά τα πρωτοσέλιδα με 2-3 εφημερίδες που έχουμε ακόμα. Λεφτά υπάρχουν μόνο για εξοπλισμούς, είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Στον απόϊχο της απειλής Guilfoil, οπλικά συστήματα πολλών δισεκατομμυρίων έφερε μαζί του ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στόχος της επίσκεψης να υπάρξει ισορροπία σε σχέση με τις αγορές από Γαλλία και Ισραήλ. Ομιλία πρόκληση από το βήμα της ΠΝΙΚΑΣ, ούτε γη ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών, φώναξαν οι διαδηλωτές. καθημερινές οι αιχμηρές παρεμβάσεις από τον Αντώνη Σαμαρά. Σταγόνα σταγόνα οι αποκαλύψεις για τις ζημιές του Μετροπόντικα στην Κυψέλη. Και άλλο σκάνδαλο κατασκοπίας στη Γερμανία, συνελήφθη ο πρώην διοικητής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών για αποκάλυψη κρατικών μυστικών. Και Γαλλία, η τρίτη πράξη του μαθητικού ξεσηκώμου, γονείς, φοιτητές και καθηγητές στο πλευρό τους. Ριζοσπάστης. Το μήνυμα παραδόθηκε. Ανεπιθύμητο το γεράκι του πολέμου στα σκουπίδια οι επικίνδυνες συμφωνίες τους. Χιλιάδες λαού στα συλλαλητήρια για τον Ρούμπιο και τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Μαχητικό μήνυμα καταδίκης και εναντίωσης στην περαιτέρω εμπλοκή στους ενεργειακούς και πολεμικούς σχεδιασμούς που προωθείται από την κυβέρνηση και πληρώνει ο λαός με μεγάλο κόστος. Και

Το κεντρικό θέμα της εφημερίδας στα 10 SOS για ψηφιακές πληρωμές και φόρους. 4,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι πρέπει να έχουν εξοφλήσει ηλεκτρονικά δαπάνες για αγορές προϊόντων και παροχή υπηρεσιών, οι οποίες να καλύπτουν το 30% των ετήσιων εισοδημάτων τους. Πόσα και ποια έξοδα πρέπει να πληρώνετε με κάρτες ή e-banking για να αποφύγετε εξτρά φορολόγηση. Στην Αθήνα ο Ρούμπιο με ατζέντα για άμυνα, ενέργεια, οικονομία και επίσης έχει ξεκινήσει και μια κόντρα ανάμεσα στην Άννα Βύση και στον Νίκο Καρβέλα, η οποία φαίνεται ότι πηγαίνει στα άκρα. Υπάρχει μια ανακοίνωση βόμβα του δημιουργού κατά της εταιρείας και της τραγουδίστριας με φόντο της συναυλίας στο ΟΑΚΑ. Απάντησε ο δικηγόρος της Άννας Βύση. Έχουμε εδώ ιστορίες. Κερακάκης, η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία. Στη ΦΑΚΑ 18 influencers για προώθηση παράνομου τζόγου. Και έρχεται προκαταβολή 50% αιτήσεις για το ανακαινίζω μέσα στον Οκτώβρη. Μητσοτάκης στον ΣΕΒ, η Ελλάδα από την καθήλωση στην ανάπτυξη. Στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση ρεύματος 95 εκατομμυρίων ευρώ. Και σε διπλή κρίση η Γαλλία, μαζικές διαδηλώσεις στους δρόμους, εκτόξευση απόδοσης δεκαετούς ομολόγου. Αυτά. Αυτά διαβάζω στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Διαφημίσεις σε λίγο, επιστρέφω αμέσως μετά. Ουφ, λαχάνια σα, βάλε ένα καφέ, μάτω.

0: Προφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

ξεκινάω έτσι για να καλοπιάσω τα παιδιά εκεί στο Αγερσανή που ξεκινάνε σήμερα να μαθαίνουν κριτικά και όχι μόνο. Παραδοσιακή χορή από όλη την Ελλάδα. Τι θέλετε, θέλετε τσάμικα, θέλετε θρακιώτικα, θέλετε ρουμελιώτικα, θέλετε τις Πελοποννήσου του Μωριά, θέλετε εννοείται των Κυκλάδων, θέλετε Λεβεντογένα, Κρήτη, τα πάντα όλα. Ξέρουνε να χορεύουν οι Αγερσανιώτες, αλλά συνεχίζουν κάθε μέρα να γίνονται και καλύτεροι. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έχουν φτιάξει εκεί ένα σύλλογο πολύ ωραίο, ο οποίος υποστηρίζει το χορό, το τραγούδι, την παράδοση.

σε ταραχτά μεγάλο. Στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στο Λασίθι και στα Χανιά, σε όλους τους νομούς της Κρήτης που έχουμε αγαπημένους φίλους και φίλες. Καλημέρα σας.

0: σακί ο κόσμος να γεννεί, τα λόγια μου δε βάνει. Άμα ο άνθρωπος γαπά, ότι τζαμπί δε φτάνει. Σακί ο κόσμος να γεννεί.
1: Λοιπόν, σήμερα θα γίνει ένας μικρός χαμός στην Αθήνα. Θα είναι αρκετοί δρόμοι κλειστοί λόγω της επίσκεψης του κυρίου Ρούμπιο. Θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το κέντρο λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Οπότε για να δούμε λίγο με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, γιατί πολλοί κόσμος και κοσμάκης μας ακούει και από την Αθήνα, και όσοι θέλετε να μετακινηθείτε σήμερα στο κέντρο, θα αντιμετωπίσετε τα προβλήματά σας. Πρέπει να οπλιστείτε οι οδηγοί με πολλή υπομονή. Περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί, drones, ελεύθεροι σκοπευτές. Θα έχουμε απαγόρευση συγκεντρώσεων ως τις 6 της Πέμπτης. Αστυνομικός κλειός στην Αθήνα για σήμερα, στο κέντρο της Αθήνας. Οι περιορισμοί έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται σταδιακά από το απόγευμα και το βράδυ της Τρίτης και θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, αύριο, με την κορύφωση των μέτρων να αναμένεται καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης. Δεν έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένες ώρες κλεισίματος για κάθε δρόμο. Οι διακοπές της κυκλοφορίας θα πραγματοποιούνται δυναμικά ανάλογα με τις μετακινήσεις της αυτοκινητοπομπής του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και τις ανάγκες φυσικά του σχεδίου ασφαλείας. Η ελληνική αστυνομία συνιστά τους οδηγούς να αποφεύγουν, εφόσον είναι δυνατόν, τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο στο κέντρο και να προτιμούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εν τω μεταξύ, καθυστερήσεις και σήμερα, στην Αττική Οδό, λέει, οι καθυστερήσεις προς το αεροδρόμιο ξεπερνούν τα 30 λεπτά από την Φιλής μέχρι την Κηφισίας. Οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 20 λεπτά στην έξοδο Γελαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, χαμός και εκεί, καθυστερήσεις, εντάξει, μέχρι 10 λεπτά. Παναγιά μαζί σας.

προς Κηφισιά οι δρόμοι, δεν ξέρω να σου πω, δεν αυτό, φαντάζομαι ότι και εκεί προς Κηφισιά, ε. Δηλαδή θα πάρεις Κηφισίας τώρα να ανεβείς προς τα πάνω, εσύ, Κηφισίας είναι ούτως ή άλλως από μόνη της χωρίς κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο είναι πυγμένη κάθε μέρα. Τα ξέρω κάθε μέρα την Κηφισίας ανέβαινα. Κάθε μέρα στον κόμβο Κηφισίας. Α, μου θύμισες τραγούδι τώρα. Περίμενε. Το έχω. Περίμενε. Τώρα θα σε φτιάξω εγώ. Θα σου απαντήσω στο ερώτημά σου. Ναι, τραγούδι. Αυτό.

0: Κοίταξε να σου πω, έχω τη λύση. Κίνηση θα συναντήσεις οπωσδήποτε στο δρόμο. Τι θα κάνεις, θα βάλεις μέσα στο αυτοκίνητο ένα σαντουιτσάκι. Δεν έχεις φούρνο, λέγω Γιάννη, κοντά σου να το πάρεις από εδώ, να το. Τι να σου κάνω. Τέλος πάντων, φτιάξεις ένα σαντουιτσάκι στο σπίτι, πάρε νεράκι μαζί σου, πάρε και. Πάρε και κανά, αυτά τα ωραία τα ματζούνια που σε ηρεμούν. Ναι, και ξεκίνα. Κάποια στιγμή θα φτάσεις. Στην Κηφισίας θα βγεις, τι, εγώ. Ρε καλό στην νονά μου, βρε τα ίντερνετ για σας εκεί δεν είναι καλά μου φαίνεται στο καμάρι, νονά.
1: Απάνω σου τρακάρω, σε ώρα απελπισίας, Χριστό είδα το χάρο.

μην ανησυχείς καθόλου. Ούτως ή άλλως, έτσι όπως είναι τα ρυθμοί στην Αθήνα, είσαι σημειωτών στο δρόμο. Το πολύ να διανύσεις άντε ένα μέτρο σε 2 μέτρα σε 5 λεπτά. Κατεβαίνεις από το αυτοκίνητο, μπαίνεις σε ένα καταστηματάκι εκεί παραδίπλα, παίρνεις ένα καφέ, ξαναγυρίζεις το αυτοκίνητο και θα το βρεις. Ούτε θα σου κορνάρει κανένα, ούτε τίποτα. Μην ανησυχείς, έχω εγώ λύσεις για όλα, παιδί μου. Ξεκίνασε να πας στην Κηφισιά. Έλα, έλα, έλα, γιατί με την πολυλογία έχουμε αφήσει τα γεγονότα αυτό, τέλος πάντων. Εδώ ο Ρούμπιο σήμερα πρωταγωνιστεί, αυτή την ώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών για τη συνάντηση με τον κύριο Γεραπετρίτη. Εντάξει, αυτή η επίσκεψη έχει ιδιαίτερο γεωπολιτικό βάρος, με τις επαφές μάλιστα του Μάρκο Ρούμπιο να αναμένεται να στείλουν μηνύματα τόσο για την διμερή συνεργασία όσο και για το ρόλο της Ελλάδας στις περιφερειακές εξελίξεις. Συναντάται με τον ομολογό του, τον κύριο Γεραπετρίτη. Αυτή την ώρα ο κύριος Ρούμπιο, από νωρίς λοιπόν ξεκίνησαν οι συναντήσεις. Στη συνέχεια οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών θα κάνουν κοινές δηλώσεις προς τον τύπο και θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Στη συνέχεια στις 11 ο κύριος Ρούμπιο αναμένεται να μεταβεί στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, όπου θα παρευρεθεί στα εγκαίνια των έργων ανακαίνησής της. Θα ακολουθήσει στις 12 το μεσημέρι σε κεντρικό ξενοδοχείο η συνεδρία του στρατηγικού διαλόγου, με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γεραπετρίτη, και του Αμερικανού ομολόγου του, του κ. Ρούμπιο. Ο Υπουργός Εξωτερικών στις 6, μία ώρα πριν τη συνάντησή του με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου θα γίνει η συνάντηση, θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ, στο Λίκνο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Στην ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ αναμένεται να μιλήσει για το μέλλον του δυτικού πολιτισμού και θα καλέσει Αμερικανούς και Ευρωπαίους σε μία μεγάλη αναγέννηση του δυτικού πνεύματος. Αυτό ακριβώς προανήγγειλε ο βοηθός Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ και αρμόδιος για τις παγκόσμιες δημόσιες υποθέσεις. Είναι ο κύριος Τζόνσον αυτός, ο κύριος Ντίλαν Τζόνσον. Έκανε δήλωση σε έτσι μεγάλο site. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας θα χρησιμοποιήσει την ιστορική παρακαταθήκη της αρχαίας Ελλάδας ως αφετηρία για να αναπτύξει, λέει, ένα ευρύτερο μήνυμα σχετικά με την κοινή κληρονομιά ΗΠΑ και Ευρώπης και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Δύση σε μια νέα εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Αυτά σε λίγες γραμμές το πρόγραμμα, αυτό είναι το πρόγραμμα του κυρίου Ρούμπιο σήμερα. Εντάξει παιδιά, υπομονή, είπαμε, όσοι κινείστε στην Αθήνα, τα πράγματα θα είναι περίεργα.

0: Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τους influencers.
1: Θυμάσαι.
0: Καθώς σφίγγει ο κλοιός για αυτούς και τον παράνομο τζόγο, μπαίνει κόφτη σε πληρωμές και αναλήψεις. Είναι στο μικροσκόπιο 18 influencers με 3,6 εκατομμύρια ακολούθους. Σε κάποιες περιπτώσεις λοιπόν θα μπλοκάρονται οι συναλλαγές και θα δούμε και τι θα συμβαίνει με τα χρήματα των παικτών όταν μια πλατφόρμα μπαίνει στη μαύρη λίστα. Από ένα story, από ένα βίντεο στο κινητό μέχρι την κατάθεση χρημάτων σε μια παράνομη πλατφόρμα και το μπλόκο της πληρωμής. Αυτή είναι η διαδρομή που επιχειρούν πλέον να κόψουν οι ελεκτικές αρχές και βάζουν στο στόχαστρο όχι μόνο τις ιστοσελίδες παράνομου τζόγου, αλλά ολόκληρο το ψηφιακό δίκτυο που τις προωθεί και τις τροφοδοτεί με παίκτες. Οι πρώτες υποθέσεις έχουν ήδη περάσει στη δικαιοσύνη. Οι μηνύσεις κατά 18 influencers βρίσκονται σε προανακριτική διαδικασία. Ανάμεσα τους βρίσκονται καλλιτέχνες με μεγάλη αναγνωρισιμότητα στην νεανική μουσική σκηνή. Δύο αδέλφια που έχουν αποκτήσει κοινό κυρίως μέσα από το TikTok, γυναίκες που έγιναν γνωστές μέσα από τηλεοπτικά reality μόδας και άλλα διάφορα ψυχαγωγικά προγράμματα, καθώς και πρόσωπα που δραστηριοποιούνται παράλληλα ως μοντέλα, παρουσιάστριες, δημιουργοί περιεχομένου, επιχειρηματίες και ούτω καθεξής. Μάλιστα, τα στοιχεία της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων αποκαλύπτουν το εύρος της υπόθεσης. Οι 18 λογαριασμοί είχαν συνολική απήχηση 3,6 εκατομμύρια ακολούθων στο Instagram, με τον μεγαλύτερο να φτάνει τους 623.000. Από την έρευνα προέκυψε προώθηση 11 μη αδειοδοτημένων ιστοσελίδων, οι οποίες συνδέονται με 8 παράνομους παρόχους. Τώρα οι έρευνες για όσους προωθούν παράνομο τζόγο στα social media είναι η μία πλευρά της παρέμβασης. Η άλλη αφορά στην τσέπη του παίκτη. Το μπλόκο στις μη αδειοδοτημένες πλατφόρμες φτάνει και στο χρήμα.
1: Ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα.
0: Μάλιστα, η ΕΕΠ έχει θέσει σε λειτουργία πλατφόρμα εντοπισμού παράνομων ιστοτόπων. Σε αυτήν συγκεντρώνονται οι καταγγελίες πολιτών, οι αναφορές άλλων φορέων και τα αποτελέσματα αυτόματων αναζητήσεων στο διαδίκτυο. Ένας ψηφιακός βοηθός αναζητά με λέξεις κλειδιά νέες ύποπτες ιστοσελίδες, απορρίπτει τα σχετικά αποτελέσματα και συγκεντρώνει εικόνες, βίντεο, αντίγραφα σελίδων και ούτω καθεξής. Σφίγγει λοιπόν ο κλοιός για όλα αυτά που σας μετέφερα πριν από λίγο, για τους influencers, για τον παράνομο τζόγο, και βέβαια δεν είναι λίγα μικρά τα ποσά τα οποία σας ανέφερα, έτσι.

Εντάξει, τώρα στη Γαλλία γίνεται ένας χαμός, έτσι. Βλέπω τις εικόνες μπροστά μου και τα βίντεο και κυριολεκτικά τρομάζω. Μεγάλος αναβρασμός, περισσότεροι από 250.000 μαθητές, εκπαιδευτικοί αλλά και γονείς διαδήλωσαν χθες σε όλη τη Γαλλία. Οι κινητοποιήσεις για τις συνθήκες στα σχολεία συνοδεύτηκαν από επεισόδια και συγκρούσεις με την αστυνομία. Η γαλλική αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων εναντίον διαδηλωτών, γιατί περισσότεροι από 250.000 μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς συμμετείχαν σε διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη Γαλλία, στη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα ημέρα κινητοποιήσεων για τη βελτίωση των συνθήκων στα λύκεια. Οι κινητοποιήσεις, που συνεχίζονται εδώ και περισσότερες από 2 εβδομάδες, έχουν σημαδευτεί από συχνές βίαιες συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, ο κύριος Λεκορνί, δήλωσε ότι τουλάχιστον 215 έφηβοι και 85 εργαζόμενοι στα σχολεία έχουν τραυματιστεί από την έναρξη των διαδηλώσεων, χαρακτηρίζοντας τον απολογισμό τον βαρύτερο που έχει καταγραφεί εδώ και δεκαετίες. Ο κύριος Μακρόν κάλεσε το βράδυ χθες στο Μέγαρο των Ηλυσίων βασικούς υπουργούς της κυβέρνησης για συνομιλίες, αυτό σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, έτσι. Και το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι περίπου 200.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε κατά κύριο λόγο ειρηνικές πορείες στη Μασαλία, στην Νάντι, στη Λιόν, ενώ άλλοι 56.000 συμμετείχαν στη μεγαλύτερη συγκέντρωση που έγινε στο Παρίσι. Οι διοργανωτές ανεβάζουν το συνολικό αριθμό των διαδηλωτών σε 450.000. Οι περισσότερες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν χωρίς σοβαρά επεισόδια, ωστόσο ορισμένες, μεταξύ των οποίων και αυτοί στο Παρίσι, κατέληξαν σε σποραδικούς βανδαλισμούς σε συγκρούσεις με τις δυνάμεις καταστολής. Οι αστυνομικοί, όπως σας είπα, έκαναν χρήση δακρυγόνων και προσπάθησαν και προχώρησαν σε επιθέσεις με γκλομπ προκειμένου να διαλύσουν τους διαδηλωτές. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσίευσε η Liberation, σχεδόν 500 άνθρωποι συνελήφθησαν χθες, ενώ το Υπουργείο ανέφερε ότι 43 αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Τα συνθήματα των μαθητών στη διαδήλωση, είδαμε συνθήματα, κρατούσαν οι μαθητές καπνογόνα και πλακάτ με συνθήματα όπως κάτω από τα σχολικά μας βιβλία η οργή, κάτω από τα πλακόστρωτα η παραλία, άλλα συνθήματα έγραφαν σχολεία χωρίς χρήματα, χώρα χωρίς μέλλον, ενώ μια μαθήτρια δήλωσε στους δημοσιογράφους: τα αιτήματά μας είναι απλά, καλύτερες συνθήκες φοίτησης, αρκετή εκπαιδευτική αξιοπρεπή σχολικά κτίρια. Η απάντηση των αρχών ήταν καταστροφική. Υπάρχει ήδη αρκετή βία. Δυστυχώς αυτή είναι η εικόνα στη Γαλλία.

ανθρώπου μου το γνωρίζω και μάλιστα το δημοσιεύσαμε κιόλας αυτό που λες, ότι στο Πανεπιστήμιο Πατρών 400, το είχα στείλει κιόλας αν θυμάσαι καλά. Αν ανατρέξεις πίσω στα μηνύματα μας θα το δεις ότι το είχα στείλει. Και μου είπες ναι, είναι έτσι. Στο Πανεπιστήμιο Πατρών δεν έκαναν εγγραφή φέτος 400 επιτυχώντες, μεταξύ αυτών 9 της ιατρικής σχολής. Ναι, έχουμε προβλήματα, εννοείται, το ξέρουμε και στην Ελλάδα, με τα θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση, με την παιδεία. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμάς, το εκπαιδευτικό σύστημα κάποια στιγμή θα πρέπει να σταθεροποιηθεί. Το πρόβλημά μας είναι η σταθεροποίησή του. Προφανώς θα πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα, θα πρέπει να δανειστούμε κάποιες φόρμουλες από χώρες οι οποίες έχουν δοκιμάσει κάποια συστήματα τα οποία έχουν αποδώσει κιόλας, να τα προσαρμόσουμε στα δικά μας δεδομένα και επιτέλους να σταθεροποιήσουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Γιατί τα παιδιά, το μόνιμο άγχος των παιδιών που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις είναι ότι δεν ξέρουν πώς θα δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις. Κάθε χρόνο και κάτι καινούριο. Αυτό κάποια στιγμή θα πρέπει να τελειώνει. Αυτή η ιστορία θα πρέπει να τελειώσει, θα πρέπει να σταματήσει. Καλώς το φίλο μου το Γιώργο από τη Μελβούρνη, από την Αυστραλία. Καλησπέρα σας παιδιά, καλησπέρα. Νάτος και ο Μαρίνος από το καταπράσινο κερατσίνι, ο οποίος απολογείται κιόλας, είναι τόσο καλός μαθητής που λέει καθυστέρησα σήμερα, είχα μια δουλειά, συγγνώμη αυτό.

Σας τα είπα ότι την Παρασκευή έχουμε δημοτικά συμβούλια, όχι δημοτικό συμβούλιο, δημοτικά συμβούλια. Το ένα είναι μόνο θεματικό και σχετίζεται με θέματα παιδείας, εκπαίδευσης, και το άλλο έχει 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη. 7 και 7 και 4 αντίστοιχα η έναρξη των συνεδριάσεων την Παρασκευή που μας έρχεται.

0: απόλυψη, γιατί τι να ξαναπώ τώρα τα αυτονόητα, νομίζω ότι εντάξει, να τα ξέρουμε όλοι αυτά. Η πρόληψη σώζει ζωές. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε τα δικά μας, γιατί μπαίνουμε πλέον στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Εσείς προετοιμαστείτε από τώρα να μου πείτε Τετάρτη σήμερα τι μαγειρεύουμε, τι τρώμε σήμερα, τι βάζουμε στην κατσαρόλα. Α, έχουμε και κατσαρόλες ωραιότατες εδώ κάτω στη Μήλε. Να τα λέμε και αυτά, παιδιά. Κατσαρόλες οι οποίες. Είπαμε και την κατσαρόλα την παντρεύεσαι για μια ζωή. Πώς θα γίνει τώρα, σου χαλάσει κατσαρόλα μέσα σε ένα χρόνο? Όχι, δεν έχουμε τέτοια προϊόντα εμείς. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
2: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν στα 31 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Τέταρτο και τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας και σήμερα, αυτής εδώ της Τετάρτης, που ο μήνας έχει 7. Μάλιστα, η Μαρία Υπολίζου θα είναι και φέτος κοντά μας, όπως και πέρυσι, και θα διανύσει μια διαδρομή με ξεχωριστή σημασία από το Φιλότι μέχρι την Πορτάρα. Αυτό θα γίνει την Κυριακή 11 του Οκτώβρη. Η κορυφαία Ελληνίδα Μαραθωνοδρόμος επιστρέφει μετά από αρκετό διάστημα στην αγωνιστική απόσταση του ημιμαραθωνίου, επιλέγοντας την Άξο για μία ακόμα φορά και μία διοργάνωση αφιερωμένη στην ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού. Είναι το δεύτερο Άξος Run for the Cure, αυτό που πραγματοποιείται στο νησί, και ουσιαστικά τι επιχειρείται, η σύνδεση της αθλητικής διαδρομής με μια βαθιά προσωπική εμπειρία. Έχει αντιμετωπίσει η ίδια, μας τα είπε πέρυσι και στο ραδιόφωνο, αν θυμάστε καλά, τον καρκίνο του μαστού. Η Μαρία Πολίζου θα σταθεί στην εκκίνηση για να μεταφέρει ένα μήνυμα επιμονής, ελπίδας και φροντίδας για τον εαυτό μας. Να μην τα παρατάμε, να αγωνιζόμαστε, να έχουμε πίστη και να προχωράμε. Αυτό είναι το μήνυμα που συνοδεύει τη συμμετοχή της. Με την σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης φυσικά να βρίσκεται στο επίκεντρο. Πάμε λοιπόν και φέτος. Naxos Run for the Cure. Πρόληψη, επίσκεψη στο γιατρό μας. Γιατί οτιδήποτε το διαπιστώσουμε, το ανακαλύψουμε νωρίς, μπορούμε πολύ πολύ πολύ πολύ εύκολα να το αντιμετωπίσουμε.
1: Ξεκίνησα από τις αλικές.
0: Να σας πω ότι η διοργάνωση, τον δεύτερο Naxos Run for the Cure, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού και του Υπουργού του Γιάννη του Βρούτσι, έτσι. Η εκκίνηση θα δοθεί στις 10 το πρωί από το Φιλότι, ο τερματισμός θα πραγματοποιηθεί στην Πορτάρα. Και αυτή η Κυριακή δεν είναι αφιερωμένη μόνο στους μεγάλους, είναι αφιερωμένη και στους μικρούς. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και αγώνες 5 και 10 χιλιόμετρων, καθώς και αγώνες για παιδιά, προσφέροντας διαφορετικές δυνατότητες συμμετοχής.
1: Στο λιμανάκι της Μυκόνου θα σταμάξω.
0: Παρασκευή 9 και Σάββατο 10 Οκτώβρη θα γίνονται και εξετάσεις, προληπτικές εξετάσεις κατόπιν ραντεβού στο Naxos Medical. Η Naxos λοιπόν τρέχει, η Naxos στηρίζει, η Naxos στέλνει μήνυμα. Φασολάδα σε ένα σπίτι στον Καρτεράδο και τη σπίτι. Φιλόξενο και ζεστό. Καλημέρα αγαπία μου. Φασολάδα, Έχω να φτιάξω πάνω από χρόνο. Λες. Φασολάδα, ωραιότατη.

0: Εμείς εδώ θα πάμε στα My Market να ψωνίσουμε τα πραγματάκια μας, να πάρουμε τα φρέσκα τα φρούτα μας, τα φρέσκα τα λαχανικά μας. Να και η Ρινούλα η Αμοριανή. Καλημέρα, καλημέρα Ρινούλα. Καλημέρα, γυρίσατε.
1: Στη Σύμη και στην Κάρπαθο και από την Κρήτη.
0: Λοιπόν, να πάρουμε τα φρέσκα φρούτα μας, τα φρέσκα λαχανικά μας, τα ζαρζαβατικά μας, τα κρεατικά μας, τα ελληνικά. Εδώ τα ντόπια έχουμε και τον Άξο Σμίτη δίπλα μας, είπαμε. Πηγαίνει στο ψυγείο, στο My Market. Sky Meaty ο Γιάννης, τι θες? Εγώ θέλω τώρα κοιμά. Τι θα φτιάξεις? Εκεί, του ανακριτικού δηλαδή, μόνο φακός λείπει. Μακαρόνια με κοιμά. Α, εντάξει, περίμενε. Και σου δίνει το κατάλληλο, σου κόβει το κατάλληλο κομμάτι κρέατος. Ξέρει γιατί σε ρωτάει. Δεν σε ρωτάει γιατί είναι κουτσομπόλης. Όχι. Σε ρωτάει γιατί θέλει να σου δώσει το καλύτερο προϊόν. Αυτά είναι τα My Market, παιδιά. Αυτά είναι τα σούπερ μάρκετ, τα οποία πραγματικά θα σας ικανοποιήσουν και κατά τη διάρκεια που θα κάνετε τα ψώνια σας. Γιατί είναι εκπληκτικός ο χώρος. Είναι, κάνεις τα ψώνια σου και χαίρεσαι. Δεν ταλαιπωρείσαι να βρεις τα προϊόντα. Πηγαίνεις μία φορά και μετά θυμάσαι πού είναι τοποθετημένα τα προϊόντα. Όλα τα προϊόντα. Δεν ταλαιπωρείσαι καθόλου. Design εκπληκτικό. Delicatessen προϊόντα έχουν τα πάντα όλα, σου λέω. Έχουμε και ανακαίνιση τώρα στο ένα από τα σούπερ μάρκετ, αυτό που είναι απέναντι από την Εθνική Τράπεζα. Το κάνουμε ακόμα πιο όμορφο. Ορίστε, μου το γράφουν εδώ, πώς μας περιποιείται ο Γιάννης στο My Market. Με ένα χαμόγελο και με μια καλοσύνη, μου το γράφουνε. Και αλήθεια λέω.

για πάμε λίγο στα θέματα που σχετίζονται, μάλλον να το συνεχίσουμε από εκεί που το αφήσαμε, θέματα που σχετίζονται με την υγεία μας. Έχουμε μία ανακοίνωση από το Γενικό Νοσοκομείο Νάξου και μία ενημέρωση που μας έστειλαν από το νοσοκομείο και σχετίζεται με τη δυνατότητα να συναντήσουν εξειδικευμένοι ογκολόγοι στον τόπο τους οι ασθενείς της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων με τη λειτουργία ογκολογικού εξωτερικού ιατρίου στο νοσοκομείο την 5η, 15η και την Παρασκευή 16 Οκτώβρη. Στο ιατρείο θα βρίσκεται η Δέσποινα Γκέκα, παθολόγος, ογκολόγος και διευθύντρια Εθνικού Συστήματος Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου, προσφέροντας υπηρεσίες αξιολόγησης και παρακολούθησης ογκολογικών ασθενών. Η παρουσία της στην Άξο εντάσσεται στη συνεργασία φυσικά των διασυνδεόμενων νοσοκομείων Σύρου και Νάξου. Ο στόχος είναι οι κάτοικοι των νησιών να έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένη φροντίδα όσο το δυνατόν πιο κοντά στην κατοικία τους. Τι περιλαμβάνει λοιπόν αυτό το ιατρείο? Στο πλαίσιο των επισκέψεων θα παρέχεται δυνατότητα μελέτης απεικονιστικών εξετάσεων και ιστολογικών εκθέσεων, καθώς και αξιολόγησης και καθορισμού εξατομικευμένου θεραπευτικού πλάνου. Η παρακολούθηση θα περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση πιθανών παρενεργειών και τοξικότητας της φαρμακευτικής αγωγής, καθώς και τον έλεγχο της ανταπόκρισης στη θεραπεία, δηλαδή follow-up. Θα υπάρχει δυνατότητα διαχείρισης του πόνου και άλλων συμπτωμάτων που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής. Η φροντίδα καλύπτει την αξιολόγηση της θεραπευτικής πορείας και ζητήματα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα των ασθενών. Τώρα για πληροφορίες, για εκδήλωση ενδιαφέροντος για ραντεβού, τι κάνετε? Επικοινωνείτε με το Γενικό Νοσοκομείο Νάξου στο 22853 60501. επαναλαμβάνω, 22853 60501.

Νάτινα και η κυρία Ασπασία. Καλημέρα, καλημέρα. Από τη Μελβούρνη, καλησπέρα μάλλον θα πω στη Μελβούρνη. Μας αναμεταδίδει το ράδιο Γκρις, παρακαλώ. Καθημερινά ακούνε εκεί οι φίλοι μας στην Μελβούρνη ομογενής ραδιοφωνία Κυκλάδων. Εννοείται τον πιο ιστορικό σταθμό των Κυκλάδων. Νάτι και η Τζενούλα. Ξαναλέω, γίνεται ένα σκανάκι ο φίλος μου, ο κύριος Νίκος από την Αθήνα, που μου στέλνει μηνύματα κάθε μέρα. Εδώ, ένας καλός χαμός και σήμερα, όπως κάθε μέρα.

0: στη ζωή.
1: Τον Αχιλλέα Ζέρβα τον ξέρετε.
0: Σου, γιατί
1: τον ξέρετε σίγουρα αν έχετε δει το Ρυφηφή. Παρακολούθησα χθες κάποια στιγμιότυπα από μια συνέντευξη που έδωσε και πραγματικά τον θαύμασα. Ο ηθοποιός που συμμετέχει στη σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια. Άρε Γιάννη Φραγκίσκο, τώρα που θα έρθεις θα σε πετύχω, θα σε πετύχω. Μου είχε υποσχεθεί καφέ με τον Τσαφούλια το καλοκαίρι, δεν είναι αυτό. Λοιπόν, ο ηθοποιός που συμμετέχει στη σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια αποκάλυψε ότι στην αρχή πίστευε πως πρόκειται για φάρσα. Όταν τελικά διάβασε το email που του είχε σταλεί, θυμήθηκε ότι ο σκηνοθέτης του είχε αναφέρει παλαιότερα πως ίσως υπήρχε ένας ρόλος για εκείνον. Ο Αχιλλέας Ζέρβας ήταν καλεσμένος στην εκπομπή στούντιο στις 3. Αναφέρθηκε στη συμμετοχή του στο Ρυφηφή και εξήγησε ότι προσέγγισε το ρόλο βιωματικά, καθώς δεν είχε προηγούμενη εμπειρία ή γνώση του αντικειμένου. Έπαιξα βιωματικά. Δεν είχα καμία αντικειμενική γνώση στο αντικείμενο. Έπαιξα με βάση όλα αυτά που άκουσα για μένα. Του λέω του Σωτήρη, ωραία, θα το πάω όσο γίνεται πιο βιωματικά. Και σε αυτό να πω και να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά του Ρυφηφή, σε όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο στους ανθρώπους που είναι μπροστά από τις κάμερες και πίσω από τις κάμερες, που ενώ ήξεραν την κατάστασή μου, ότι δεν είμαι άνθρωπος του χώρου, δεν έχω σχέση με το αντικείμενο, κάθονταν εκεί και με βοηθούσαν όσο δεν πήγαινε. Τώρα σας το αναφέρω αυτό γιατί πραγματικά ήταν μια πολύ όμορφη συνέντευξη αυτή. Ήταν πολύ όμορφος ο διάλογος που ακούσαμε από την συνέντευξη αυτή που έδωσε ο Αχιλλέας Ζέρβας. Όλα τα λόγια λέει ήταν γραμμένα, εκτός από μια σκηνή στο επεισόδιο που φέρνω το κλειδί. Αν έχετε δει το Ρυφηφή, ξέρετε και ποια είναι η σκηνή συγκεκριμένη. Επειδή είχαμε μπει μέσα στα φρεάτια, είχαμε πάθει δηλητηρίαση, έπαιξα με 40 πυρετό. Λέω, Σωτήρη, θα θυμηθώ ό,τι μπορεί να θυμάμαι από το κείμενο. Είναι να το έχει στο αίμα του κάποιος, είναι να το αγαπά πάρα πολύ. Ακόμα και αν δεν έχει καμία, έτσι, δεν έχει σπουδές, δεν είχε εμπειρία, δεν, βιωματικά έπαιξε και μπράβο του και μπράβο και σε όλους τους υπόλοιπους συντελεστές που τον βοήθησαν, γιατί το αποτέλεσμα όσοι είδαμε το Ρυφηφή, καταλάβαμε, είδαμε ποιο ήταν. Μια συγκλονιστική, ακόμα μια συγκλονιστική σειρά κατά την άποψή μου, δημιουργία του Σωτήρη του Τσαφούλια, μετά το Έτερος Εγώ.

ιστορία του Άλεξ στη Βέρεια τη θυμόμαστε όλοι μας αυτή την ιστορία, έτσι. Έχουν περάσει, παιδιά, 20 χρόνια. Και 20 χρόνια μετά, ένας από τους τότε κατηγορούμενους υποστηρίζει ότι έχει στοιχεία πως ο Άλεξ απήχθη. 20 χρόνια μετά.

0: Λοιπόν, πάμε μια βόλτα μέχρι την Αμοργό τώρα, γιατί η Εύη Νομικού, ξέρουμε την Εύη Νομικού, την έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές και από αυτήν εδώ τη συχνότητα, καθηγήτρια στο ΕΚΠΑ, γεωλόγος Σαντορινιά, απευθύνει πρόσκληση στην Αμοργό για μια συνάντηση η οποία είναι αφιερωμένη στο τσουνάμι της 9ης Ιουλίου 1956, όταν σημειώθηκε ο μεγάλος σεισμός που προκλήθηκε στο ρήγμα της Αμοργού, και στην έρευνα βεβαίως που συνεχίζεται 70 χρόνια μετά. Το Σάββατο, αυτό που μας έρχεται, από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα, η Ιωαννίδιος Δημοτική Βιβλιοθήκη Αμοργού στη χώρα φιλοξενήσει την έκθεση «Το τσουνάμι της Αμοργού». Μέσα από 5 πάνελ, οι επισκέπτες θα γνωρίσουν τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία του Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος Αμοργός 2025-29 και θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν με την επιστημονική ομάδα. Στη συνάντηση θα συμμετέχουν και τα παιδιά που παρακολουθούν τις εκπαιδευτικές δράσεις του προγράμματος, μεταφέροντας τη δική τους ματιά στη θαλάσσια έρευνα και στην αναζήτηση των ιχνών ενός μεγάλου φυσικού γεγονότος. Ο σεισμός, να θυμίσουμε, του 1956, της 9ης Ιουλίου, στην περιοχή μεταξύ Αμοργού και Σαντορίνης, συγκαταλέγεται στους ισχυρότερους που έχουν καταγραφεί στο Αιγαίο. Το τσουνάμι που ακολούθησε έπληξε πολλά νησιά, αφήνοντας πίσω του καταστροφές, αλλά και μαρτυρίες που αποτελούν μέχρι σήμερα μέρος της ιστορικής μνήμης της περιοχής. Η επιστημονική έρευνα επιστρέφει σε εκείνη την ημέρα, αλλά πλέον με σύγχρονα μέσα. Και συγκεκριμένα ερωτήματα. Τι συνέβη κάτω από τη θάλασσα, πώς δημιουργήθηκε το τσουνάμι και ποια ίχνη του παραμένουν στο βυθό και στο τοπίο της Αμοργού. Αυτό το Σάββατο λοιπόν θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και στην Ιωαννίδιο Δημοτική Βιβλιοθήκη στη χώρα της Αμοργού από τις 2 μέχρι τις 5. Θα δείτε την έκθεση, θα μιλήσετε με τους αρμόδιους εκεί, θα ακούσουμε όσοι βρεθούν εκεί, θα ακούσουν τα παιδιά, γιατί η θάλασσα κρατά τη μνήμη των γεγονότων, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Ζητούσε τα κορίτσια δίθεν για σκοπό και αυτές άλλο δεν θέλουν.
0: Είναι και η Βλασία εδώ, επιτέλους συντονίστηκε, γιατί τα ίντερνετια εκεί στο καμάρι είναι άστα να πάνε. Βλασίτσα, καλημέρα. Τι ωραία φωτογραφία ήταν αυτή χθες που μου στείλε η

0: ζημιά και την κουτάλα χάσουνε μαζί με τα ζουμιά. Ρε θες να κάνουν κίνημα το γάτο ή καρπί.
1: Εκεί στην Πάρο βλέπω προετοιμάζονται για το χειμώνα και καλά κάνουν. Συνεδρίασε το τοπικό επιχειρησιακό συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας του Δήμου Πάρου με θέμα την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, χιονοπτώσεων ενδεχομένως, παγετού, για την φθινοπορεινή και χειμερινή περίοδο 2026-27. Στην συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, έγινε κατόπιν πρόσκλησης από τον Δήμαρχο της Πάρου, τον κύριο Μπιζά. Συμμετείχαν αντιδήμαρχοι, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, ο αναπληρωτής προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, εκπρόσωποι του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πάρου, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, ο διευθυντής της ΔΕΙΑΠ, αλλά και ο προϊστάμενος τεχνικών υπηρεσιών του επαρχείου Πάρου. Όλοι δηλαδή. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν στον σχεδιασμό και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των αρμόδιων φορέων για την αντιμετώπιση έντονων καιρικών φαινομένων και των πιθανών επιπτώσεών τους στο νησί. Ο κύριος Μπιζάς είπε μάλιστα, αφού ευχαρίστησε όλους τους εκπροσώπους των υπηρεσιών και των φορέων που συμμετείχαν στην συνεδρίαση, ότι η πρόληψη, η έγκαιρη προετοιμασία και ο συντονισμός όλων μας είναι απαραίτητα στοιχεία, ώστε ο Δήμος Πάρου και οι αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα και να μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα και αποτελεσματικά όποτε αυτό και αν φυσικά απαιτηθεί, με πρώτη προτεραιότητα την προστασία και την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής. Καλά τα είπε. Λοιπόν, αυτές οι συγκεντρώσεις πρέπει να γίνονται τώρα. Αυτές οι συζητήσεις πρέπει να γίνονται τώρα, όπως και η συζήτηση για το τουριστικό μας προϊόν για το 2027 πρέπει να γίνει τώρα. Δεν λέω τώρα, αλλά τουλάχιστον όταν θα κλείσει οριστικά η τουριστική περίοδος, γιατί ακόμα δεν έχει κλείσει, θα πρέπει να συνεδριάσουν επιτροπές, φορείς, να δούμε τι λάθη έγιναν φέτος, τι δεν πήγε καλά, πού στραβοπατήσαμε. Τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να διορθώσουμε του χρόνου, να μην το βρούμε μπροστά μας. Θα το κάνουμε, αυτό είναι το ζητούμενο. Ο κύριος Κατσαράς χθες μας είπε ότι θα το κάνουμε. Θα συνεδριάσει και η τουριστική επιτροπή του Δήμου τον επόμενο μήνα για να συζητηθούν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε φέτος στην Άξο. Για να δούμε. Επίσης, μέσα από την θέση που έχει πλέον ο κύριος Κατσαράς στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, την POX, όπου είναι ο άνθρωπος ο αρμόδιος για τα θέματα των ενώσεων ξενοδοχείων με την τοπική αυτοδιοίκηση, ουσιαστικά ο συνδετικός κρίκος κατά κάποιο τρόπο. Είναι κάτι το οποίο προφανώς φαντάζομαι ότι θα βοηθήσει, καθώς οι ενώσεις ξενοδόχων γενικότερα στην Ελλάδα, όπου βλέπουν, αντιμετωπίζουν προβλήματα ή έχουν σχόλια από τους επισκέπτες και ούτω καθεξής, θα πρέπει με κάποιο τρόπο συντονισμένα να τα συζητούν με τους εκάστοτε δήμους. Και αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο, ένα ζητούμενο, μια διαδικασία στην οποία θα πρέπει σαφώς να εμπλακεί και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων. Αυτό ακριβώς επιχειρείται να γίνει.

0: δίχως να κοιτάξω.
1: Ναι, με αυτά και με αυτά έχουμε ήδη φτάσει σχεδόν στα 4 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας και πριν από το τέλος της εκπομπής μας. Θα παραδώσω σκυτάλι στον κύριο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, ο οποίος ακολουθεί με την εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Εννοείται ότι εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αυτήν εδώ την εκπομπή για αύριο το πρωί, Πέμπτη αύριο, ή αλλιώς προ-Παρασκευή. Το μεσημέρι με τον Νικόδημο Τολιανό. Θα κάνουμε μία βόλτα, θα πάμε μέχρι τη Δονούσα. Γιατί τρέχουμε και φέτος. Και καλά που κάνουμε στα μονοπάτια της Δονούσας. Και αμέσως μετά θα έχουμε μουσική. Θα έχουμε νησιώτικα. Θα έχουμε το δικό μας το κορίτσι, τη Βασιλική την Κατερίνη, εδώ κοντά μας. Με ολοκένουργιο τραγούδι, προφανώς το έχετε ακούσει, Μεσοπέλαγα. Με τα σχέδιά της, θα μας πει τι σχεδιάζει για το μέλλον. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχει πολλά και ενδιαφέροντα σχέδια και είμαστε σίγουροι ότι θα τα πετύχει κιόλας. Θα μιλήσουμε λοιπόν με τη Βασιλική την Κατερίνη για να δούμε πώς πήγε φέτος γενικά μέχρι στιγμής. Ποιες είναι οι πρώτες εικόνες από το τραγούδι το οποίο μάλλον από ό,τι βλέπω εγώ τουλάχιστον έχει απογειωθεί. Το καινούριο. Και φυσικά τι αναμένετε για το μέλλον που θα είναι σίγουρα λαμπρό. Λοιπόν, να είστε όλοι και όλες καλά, να μην ξεχνάτε να πηγαίνετε στα My Market να κάνετε τα ψώνια σας. Να μην ξεχνάτε ότι είναι κοντά μας και μας υποστηρίζει η Μήλα της Νάξου, το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, για όλες τις ανάγκες μας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή στο σπίτι μας, αλλά και σε άλλα πράγματα τα οποία μπορούμε να βρούμε και να μας διευκολύνουν την καθημερινότητά μας, στο χώρο μας, στο σπίτι μας ή στην επιχείρησή μας. Ο φούρνος Λαγογιάννη είναι κάθε μέρα κοντά μας με αυτά τα ωραία, τα αυτά, τέλος πάντων τα αλμυρά, τα γλυκά, τους καφέδες, τους χυμούς, τις σοκολάτες, τα γλυκά εκείνα ωραία, τα τυλιχτά που κάθε χρώμα έχει διαφορετική γεύση και τι να λέμε τώρα για το φούρνο Λαγογιάννη. Και ψωμάκι, ψωμάκι. Πώς λέγανε οι παλιοί, θα καθίσουμε να φάμε ψωμί. Άμα δεν έχεις ψωμί, τι θα φας. Πήγαινε στο φούρνο Λαγογιάννη να πάρεις. Οι ομελετίτσες μας και τα γλυκά μας και οι μπεσαμέλ μας, τέλος πάντων, χρειάζονται αγνά αυγά. Που θα τα βρούμε, εννοείται, θα ψάξουμε τα επιλεγμένα καταστήματα εδώ στην Αθήνα και στην Άξο, της πτηνοτροφικής Νάξου. Εκεί στην πτηνοτροφική Νάξου, στα κτήματα στο Αγερσανή, εκτρέφονται κοτούλες ελευθέρας βοσκής πλήρως εμβολιασμένες με τους πρόσφατους κανόνες υγιεινής. Και λαμβάνουν και συμπληρωματική διατροφή από ζωοτροφές όμως μόνο φυτικής προέλευσης. Προσοχή, κυκλοφορούν ελεύθερες.
2: Φαρμάκια ρίχτα.
1: Και ελαιόλιθος, παιδιά, ελαιόλιθος. Για το περιβάλλον, για την ατμόσφαιρα, για το φαγητό, για το κοκτέιλ, για την παρέα, για την Ελένη, την Ελένη τη Μαράκη. Η ψυχή αυτού του χώρου. Με πολύ αγάπη το έχει φτιάξει όλο αυτό και το αντιλαμβανόμαστε όλοι μας. Να είστε όλοι και όλες καλά. Τι έπαθες εσύ, Ραντάρ, τι έπαθες? Τι έπαθες, παιδί μου, τι έπαθες? Λοιπόν, να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή δύναμη, καλή αντάμωση αύριο το πρωί. 8 μήνες αύριο,
2: Φεγγάρια.
1: Και να μην ξεχνάτε το πιο σημαντικό. Ντυνόμαστε καλά. Τι φοράμε? Τι φοράμε? Το χαμόγελό μας. Να είστε καλά. Γεια σας και χαρά σας.
2: Δυο μας ή το κάνουν φως. Πάμε ξανά στις ξαστεριές. Όνειρο νήμα στις σκιές.

0: FM Stereo.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

σας ημέρα. Καλό σας πρωινό και καλά να είσαστε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Άλλο πράγμα τι τρυπάει και τι χαλάει. Τι κάνετε, είσαστε καλά? Παρούσες, παρόντες. Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να σαρπάρουμε για το σημερινό μας ταξίδι στα κύματα του ελληνικότατου Αιγαίου θαλάγους μας. Μια καλημέρα για όλο τον κόσμο. Μια καλημέρα για όλους και όλες εσάς. Είναι η καθημερινή εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. 37 χρόνια μαζί σας, Δευτέρα ως και Σάββατο, 10 με 12 κάθε πρωί. 10 με 12 κάθε πρωί, 37 ολόκληρα χρόνια, μας λέτε και σας λέμε Καλημέρα Κυκλάδες. Στο μικρόφωνο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου και αγαπημένη μου γυναίκα η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου εδώ δίπλα μου σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triandafyllidis@hotmail.gr. Στη ραδιοφωνική ομάδα του Καλημέρα Κυκλάδες, στην αρχισυνταξία της εκπομπής, η δημοσιογράφος μας η Σεμνή Τριανταφυλλίδου. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, ένα ζεστό, ένα ανθρώπινο, ένα νησιώτικο Καλημέρα Κυκλάδες. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες είναι προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Μαρούλης, δεκαετίες δίπλα σας. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψύξεις θέρμανσης για χειμώνα-καλοκαίρι, κλιματιστικά τελευταίας τεχνολογίας, τηλεοράσεις όλων των ειδών, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας, έπιπλα κουζίνας, Μαρούλης. Ελεύθερες και αντιχειζόμενες οικιακές συσκευές για το σπίτι σας και το εξοχικό σας. Miele, AEG, Gorenje, Liebherr, Hitachi, Sharp, Electrolux, Samsung, Μαρούλης. Οι καλύτερες μάρκες της αγοράς στις πιο φθηνές τιμές. Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στη Μαρούλη θα το βρείτε. Σήμερα είναι Τετάρτη, είναι 7 Οκτωβρίου 2026. Ο ήλιος ανέτειλε στην πανέμορφη την Μύκονό μας στις 7:20 το πρωί και θα δύσει στην επίσης πανέμορφη Σαντορίνη μας στις 6:55 το απόγευμα. Και η Μύκονος και η Σαντορίνη, όπως και η Πάρος και η Νάξος και όλα τα νησιά μας, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, έχουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Σέργιου και Βάγχου Μαρτύρων, Πολυχρονίου Μάρτυρος, διαβάζουμε στο ημερολόγιο μας. Χρόνια πολλά στον Πολυχρόνη που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά στο Βάχο και στο Σέργιο. Στο φίλο μου το Σέργιο τον Απέργη, τον ακτινοδιαγνώστη, τον ιατρό επιστήμονα εδώ στην Ερμόπολη της Ήρου, τα χρόνια μας πολλά. Τετάρτη λοιπόν 7 Οκτωβρίου σήμερα 2026 και εσείς είστε συντονισμένοι πάντα στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, πάντα στους 101,3 FM στέρεο. Στο αξώτικο ραδιόφωνο, στο σταθμό της Αξάς, εκπέμπουμε από τη χώρα της Νάξου, από τα παλάτια, την Πορτάρα, για όλη τη χώρα, για όλους τους χωραΐτες και τις χωραΐτισες, για όλους τους αξώτες και τις αξώτισες, για όλους τους κυκλαδίτες και τις κυκλαδίτες.

καλώς είναι καλοκαιρινός στις Κυκλάδες. Μια καλημέρα στους ντόπιους εργαζόμενους, είτε στον τουρισμό είτε οπουδήποτε αλλού, και μια καλημέρα στους Έλληνες και ξένους τουρίστες που παραμένουν στα νησιά των Κυκλάδων. Μπορεί να έχουμε Οκτώβριο, ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός και έχουμε αρκετό τουρισμό, κυρίες και κύριοι. Αν ρίξουμε μια ματιά και εδώ στο νησί της Νάξου μας, θα δούμε ότι έχουμε ακόμα πολλούς ξένους τουρίστες και Έλληνες. Καλά να περνάνε. Και η πρώτη καλημέρα για σήμερα, τη Λιβύη από Ερμού Πολυσύρου. Καλό πρωινό από τις Λεύκες της Πάρου και μια καλημέρα από Φολέγανδρο. Καλημέρα τη Μελίνα από Ερμού Πολυσύρου. Καλό πρωινό από τον κουμπάρο μου και την κουμπάρα μου από την Τίνο. Πολλοίς κόσμος καθημερινά μου λέει, είτε μέσω Αραφίνας είτε μέσω Πειραιά, πηγαίνουν στην Τίνο για να προσκυνήσουν τη χάρη της. Με γενικά καλοκαιρινές συνθήκες και στην Άξο και στις Κυκλάδες ξεκίνησε η σημερινή μέρα.

Ο καιρός έχουμε πει και τον Οκτώβριο είναι πάρα πολύ καλός, κυρίες και κύριοι. Μαζί και σκοτεινό. Ξενοδοχεία ανοιχτά, εστιατόρια ανοιχτά και καλής ποιότητας τουρισμός θα λέγαμε. Άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που αφήνουν και χρήμα και στην Άξο και στις άλλες κεκλάδες μας.

μέσα αεροδιακομιδή ενός 7χρονου παιδιού με σινούκα πραγματοποιήθηκε χθες, κυρίες και κύριοι, από το νησί μας προς την Αθήνα, έπειτα από απόφαση των γιατρών του νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Νάξου. Παιδίατροι εδώ από το παιδιατρικό τμήμα έκλαιναν ότι πρέπει να μεταφερθεί και έγινε η αεροδιακομιδή. Εμείς του ευχόμαστε του παιδιού περαστικά.

0: ελπίζω να βρεις.
1: Σε αναστολή δύο σχολητές μονάδες, Ενάξο και Μήλο, λόγω έλλειψης μαθητών, κυρίες και κύριοι. Δύο σχολεία στις Κυκλάδες, ένα στη Μήλο και ένα στην Άξο μας, μπαίνουν σε αναστολή λειτουργίας λόγω έλλειψης μαθητικού δυναμικού. Πρόκειται για τον Υπηαγωγείο Πολωνίων της Μήλου και το Δημοτικό Σχολείο Χαλκίου Νάξου, όπως προβλέπει η απόφαση του αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου. Στη Μήλο η απόφαση αφορά τον Υπηαγωγείο Πολωνίων. Ως αιτία για την αναστολή λειτουργίας του αναφέρεται η έλλειψη μαθητικού δυναμικού. Αντίστοιχη είναι η εξέλιξη και στο νησί μας, εδώ στην Άξο μας, στο Χαλκί μας, όπου σε αναστολή τίθεται το Δημοτικό Σχολείο Χαλκίου Νάξου στην Τραγία λόγω έλλειψης μαθητικού δυναμικού. Πάμε στο νησί της Σαντορίνης μας. Συναγερμό σήμανε χθες στη Σαντορίνη όταν μια 53χρονη γυναίκα τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε σε μεταλλικό κάγκελο με αποτέλεσμα να χρειαστεί επέμβαση της πυροσβεστικής. Στο σημείο έσπευσαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα οι οποίοι ξεκίνησαν επιχείρηση για τον ασφαλή απεγκλωβισμό της γυναίκας. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο και παραδόθηκε σε πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, όπου της παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Συνάντηση είχε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο Γιώργος Χατζημάρκος, με στελέχη Ινδικής Αεροπορικής Εταιρείας, κυρίες και κύριοι. Από 3.200.000 ευρώ σε δήμους των Κυκλάδων. Νέα χρηματοδότηση προς τους δήμους των Κυκλάδων από την κυβέρνηση προβλέπει απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο της 10ης τακτικής επιχορήγησης για το 2026 από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Στις Κυκλάδες η χρηματοδότηση αφορά συνολικά 19 δήμους από την Άμβρο και την Τίνο έως τη Μήλο, τη Σαντορίνη, την Αμοργό και τα μικρότερα νησιά. Στο Δήμο μας, εδώ στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, δίνονται από την κυβέρνηση 420.000 ευρώ, στο Δήμο Σύρου Ερμούπολης 369.000 ευρώ, Δήμο Πάρου 282.000, Άνδρου 262, Σαντορίνης 250, Τίνου 223, στη Μύκονο 204.000, στη Μήλο 169.000, στην Γκαία 131, Σύφνο 119, Αμοργό 117, Δήμο Ιητών 109, Δήμο Κύφνου 105 και Δήμο Σερίφου 98. Δήμο Αντιπάρου 91.893, Δήμος Κιμόλου 86.655 ευρώ, Δήμος Φολεγάνδρου 82.218, Δήμος Ανάφης 74.968 ευρώ και στο Δήμο Σικίνου 74.622 ευρώ.
2: Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

ενίσχυση λοιπόν των σχέσεων της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και της Ινδίας στο επίκεντρο της συνάντησης του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου με τον πρεσβευτή της Ινδίας Ραβί Σανκάρ. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο συνεδρίου στη Ρόδο μετά και την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Η συνάντηση στην οποία παρέστηκε ο πρόεδρος της Ενώσεως Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσων και αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Μιχαλάκης πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα και επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και της Ινδίας, καθώς και στις προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας με σημείο αναφοράς στον τουρισμό. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος ζήτησε τη συμβολή του Ινδού πρέσβη στην ενδυνάμωση αυτών των σχέσεων και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που διανοίγονται για τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Ο Περιφερειάρχης μας στάθηκε επίσης στα στοιχεία που μπορούν να λειτουργήσουν ως γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στον ελληνικό και στον ινδικό λαό. Τη μακραίων ιστορία, τον πλούτο του πολιτισμού, τη ζωντανή παράδοση και τη γαστρονομία ως αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας και της καθημερινότητάς τους. Στο πολυνησιακό σύμπλεγμα του Νοτιού Αιγαίου τα στοιχεία αυτά εμφανίζονται με ιδιαίτερη ένταση και ποικιλομορφία, καθώς κάθε νησί διατηρεί τη δική του πολιτιστική φυσιογνωμία. Πάμε για τα ανδριώτικα νέα. Καλημέρα στην Άνδρο μας. Ο Δήμος Άνδρου ανακοινώνει μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM και της εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες στη φιλοξενία της μεγάλης διακρατικής άσκησης πεδίου Αιγής, η οποία συνδιοργανώνεται από το ΕΚΑΒ της Ελλάδος και την Υπηρεσία Στενοφόρων της Αδερφής Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρόκειται για μια ιστορική διοργάνωση, καθώς είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται στη χώρα μας και για το σκοπό αυτό επιλέχθηκε η καταπράσινη και μυροβόλος Άνδρος. Από 18 έως 24 Οκτωβρίου η Άνδρος μετατρέπεται σε Διεθνές Κέντρο Πρόληψης και Επιχρησιακής Ετοιμότητας. Το νησί θα υποδεχθεί υψηλόβαθμα στελέχη, διασώστες και εκπροσώπους των κυβερνήσεων των δύο χωρών, οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε απαιτητικά σενάρια προσομοίωσης μεγάλων συμβάντων. Το πρόγραμμα της άσκησης περιλαμβάνει δύο κεντρικές δράσεις, προσομοίωση μεγάλου τροχαίου ατυχήματος στη χώρα της Άνδρου και προσομοίωση ναυαγίου στο Γαύριο της Άνδρου. Στις ασκήσεις αυτές θα εκπαιδευτούν 40 διασώστες ανά σενάριο σε πραγματικές συνθήκες πεδίου. Τα πολλαπλά ωφέλη για την Άνδρο είναι ανάμεσα στα άλλα η διεθνής και πανελλαδική προβολή της Άνδρου, ενώ η δράση θα καλυφθεί ευρέως με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα όπως ζωντανές μεταδόσεις με ντρόν, πανελλαδικά και διεθνώς. Αποτελεί τιμή και αναγνώριση για την Άνδρο, λέει ο Δήμαρχος Θεοδόσης Σουσούδης, αφού είναι η πρώτη φορά που μια τόσο σπουδαία διακρατική δράση πραγματοποιείται στην Ελλάδα και επιλέγεται η Άνδρος, γεγονός που τιμά ιδιαίτερα την Άνδρο και τον ανδριακό λαό, αφού ενισχύει την εικόνα και την εξωστρέφεια του νησιού. Τις καλημέρες μας στην καταπράσινη και μυροβόλο Άνδρο, η οποία εξακολουθεί και έχει τουρισμό, κυρίες και κύριοι. Η γιαγιά Φασκούλα από Μύκονο στέλνει τις δικές της μυκονιάτικες καλημέρες. Καλημέρα στην

Δήμος της Μήλου, για να πάμε στα μιλέητα, νέα, λέει ναι στις επενδύσεις με όρια, κανόνες και σεβασμό. Ο Δήμος Μήλου έχει αποδείξει έμπρακτα και όχι στα λόγια ότι είναι υπέρ της ανάπτυξης και των επενδύσεων που δημιουργούν πραγματική προστιθέμενη αξία για την μη λαϊκή κοινωνία. Είμαστε όμως εξίσου ξεκάθαροι, λέει ο Δήμαρχος, ο κ. Μικελής, και η Δημοτική Αρχή, η ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι ανεξέλεγκτη και καμία επένδυση δεν μπορεί να τίθεται πάνω από την νομιμότητα, την προστασία του περιβάλλοντος, τη φέρουσα ικανότητα και τον ιδιαίτερο φυσικό και γεωλογικό χαρακτήρα της Μήλου. Είναι η σταθερή θέση του Δήμου Μήλου και αποδεικνύεται από μια μακρά σειρά συγκεκριμένων επίσημων και καταγεγραμμένων ενεργειών. Επειδή λοιπόν επιχειρείται να δημιουργηθεί εντύπωση ότι ο Δήμος Μήλου δεν ενήργησε ή δεν αντέδρασε εγκαίρως, παραθέτουμε αυτούσιο, λέει, το ιστορικό των ενεργειών μας.

νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου ενημερώνει τους αξώτες και τις αξώτισες μέσω του αξώτικου σταθμού ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM ότι την 5η 15 και την Παρασκευή 16 Οκτώβρη θα λειτουργήσει στο νοσοκομείο μας ογκολογικό εξωτερικό ιατρείο με την παρουσία της κυρίας Δέσποινας Γκέκα, παθολόγου ογκολόγου διευθύντρια ΕΣΥ του Γενικού Νοσοκομείου Σύρας. Στο πλαίσιο του ιατρείου θα παρέχεται η δυνατότητα αξιολόγησης και παρακολούθησης ογκολογικών ασθενών με υπηρεσίες που περιλαμβάνουν μελέτη απεικονιστικών εξετάσεων και ιστολογικών εκθέσεων, αξιολόγηση και καθορισμό εξατομικευμένου θεραπευτικού πλάνου, αξιολόγηση πιθανών παρενεργειών και τοξικότητας της φαρμακευτικής αγωγής, παρακολούθηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία, follow-up, διαχείριση πόνου και άλλων συμπτωμάτων που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής. Η λειτουργία του ογκολογικού εξωτερικού ιατρείου στην Άξο μας εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των διασυνδεόμενων νοσοκομείων Σύρας και Νάξου και κυρίως της δυνατότητας των κατοίκων της Νάξου και των μικρών Κυκλάδων να έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας όσο το δυνατόν πιο κοντά στον τόπο κατοικίας τους. Η διοίκηση του Κέντρου Νοσοκομείου Νάξου λέει ότι για πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος για ραντεβού οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου στο τηλέφωνο 2285-360-501. Ο Οκτώβριος είναι μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Είναι μια ακόμα αφορμή να θυμόμαστε ότι η ενημέρωση, η πρόληψη και ο τακτικός έλεγχος έχουν ουσιαστική σημασία. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να κάνει τη διαφορά και

τράπεζα Σαντορίνη Σέματος μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM ανακοινώνει την 74η αιμοδοσία και απευθύνει κάλεσμα σε παλιούς και νέους εθελοντές αιμοδότες να συμμετάσχουν στη μεγάλη προσπάθεια που θα πραγματοποιηθεί από την παραπάνω Κυριακή 18 έως την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026. Για 8 μέρες η αιμοδοσία θα μετακινηθεί σε διάφορα σημεία της Σαντορίνης ώστε να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε όσο το δυνατόν περισσότερους κατοίκους. Ξεκινάμε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στη Μεσαριά στο γυμνάσιο, τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου η αιμοδοσία μεταφέρεται στη Νία, την Τρίτη 20 Οκτωβρίου το πρωινό ραντεβού θα δοθεί στο ΕΠΑΛ Θύρας και το απόγευμα στην πλατεία Πύργου. Την Τετάρτη 21 και την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό γυμναστήριο. Στον ίδιο χώρο θα συνεχιστεί και την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου η δράση μεταφέρεται στο Καμάρι κάτω από το ιατρείο, ενώ η 74η αιμοδοσία θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 25 Οκτώβρη στο Γυμνάσιο Εμπορίου. Κάθε σταγόνα αίματος είναι μια πράξη αγάπης και αλληλεγγύης. Κάθε αιμοδότης μπορεί να γίνει κρίκο ζωής. Είναι το μήνυμα της Τράπεζας Αίματος Σαντορίνης που περιμένει για ακόμα μια φορά τόσο τους σταθερούς εθελοντές αιμοδότες όσο και εκείνους που θα αποφασίσουν να συμμετάσχουν για πρώτη φορά. Από τις 18 έως τις 25 Οκτωβρίου η πρόσκληση είναι ανοιχτή στη Σαντορίνη. Γίνε και εσύ εθελοντής αιμοδότης. 74η αιμοδοσία Τράπεζα

Καλημέρα σε όλους τους Αμπερινιούς και σε όλες τις Αμπερινιές. Προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης σήμερα και αύριο, ανακοίνωσε ο ΔΔΕ της Νάξου μας, κυρίες και κύριοι. Σήμερα Τετάρτη 7 Οκτώβρη στα Γκίδια από τις 8.30 το πρωί έχουμε διακοπή ρεύματος έως τις 2.30 το μεσημέρι. Στην περιοχή των Αγκηδίων, νησίων της Κάβας Κοντοπίδη, του πρατηρίου υγρών καυσίμων Σάβας και των Αθήκα Λαϊτζή Όμικρον Εψιλον. Αύριο 5 8 Οκτώβρη διακοπή ρεύματος στην Νότια Νάξο από τις 9.30 το πρωί ως τις 2.30 το μεσημέρι. Η προγραμματισμένη διακοπή θα αφορά τις περιοχές Πυργάκη, Αγιασός και Καλαντός καθώς και την Ιερακλιά. Η ηλεκτροδότηση μπορεί να επανέλθει νωρίτερα. Ο ΔΔΕ Νάξου επισημαίνει μέσω του αξιώτικου σταθμού ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM ότι η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και ενδέχεται να πραγματοποιηθεί πριν από την ανακοινωμένη ώρα ολοκλήρωσης των εργασιών. Για το λόγο αυτό, οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα πρέπει να θεωρούνται συνεχώς υποτάσσει ακόμα και κατά τη διάρκεια της διακοπής. Παράλληλα, για λόγους ασφάλειας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς

δίνω σταθές πρωινή ενημέρωση να ευχαριστήσω και τη γυναίκα μου για τον υπέροχο μοσχομυριστό πρωινό ελληνικό καφέ. Και σήμερα λοιπόν 7 Οκτωβρίου μαζί απολαμβάνουμε τον πρωινό μας καφέ. Είναι η 37η συνεχόμενη, 7η Οκτωβρίου που εμείς είμαστε μαζί. 37 ολόκληρα χρόνια μας λέτε και σας λέμε τις πρώτες καλημέρες. 37 χρόνια εδώ, ραδιοφωνία Κυκλάδων και

καλημέρα έχουμε και από τα Μάρμαρα της Πάρου. Καλημέρα στα Μάρμαρα, καλημέρα στον Πρόδρομο. Καλημέρα σε όλη την Πάρο μας. Ο Δήμος Πάρου ανανεώνει τον εξοπλισμό απεινιδωτών, κυρίες και κύριοι, και ενισχύει τους αθλητικούς συλλόγους και τις εθελοντικές ομάδες. Ο Δήμος Πάρου ολοκλήρωσε την προμήθεια νέων αυτόματων εξωτερικών απεινιδωτών, οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε επιλεγμένες περιοχές με αυξημένη συγκέντρωση πληθυσμού, όπως πλατείες, αθλητικοί και πολιτιστικοί χώροι και δημόσια κτίρια σε ειδικά κουτιά φύλαξης. Παράλληλα, ο παλιός εξοπλισμός απεινιδωτών έχει αντικατασταθεί με νέο, σύγχρονο και αξιόπιστο εξοπλισμό, ενώ έχουν αντικατασταθεί και τα απαραίτητα ανταλλακτικά, μπαταρίες, ηλεκτρόδια για την αποτελεσματική λειτουργία των υφιστάμενων συσκευών. Οι απεινιδωτές έχουν τοποθετηθεί στις ακόλουθες περιοχές του Δήμου Πάρου, στο Δημαρχείο της Πάρου, στον

Μπαλ. Στην περιοχή της Νάουσας, στο γραφείο του ΑΕΟΤ, στο ποτάμι της Νάουσας, στον περιβάλλοντα χώρο του φαρμακείου ΣΥΠΣΑΣ Ρούσος, στον περιβάλλοντα χώρο του γυμνασίου Νάουσας, στην κοινότητα της Νάουσας, στο αστυνομικό τμήμα Νάουσας Πάρου, στη μαρίνα της Νάουσας και στο λιμάνι του Αμπελά. Στα Μάρμαρα, στον περιβάλλοντα χώρο του Γυμνασίου Μαρμάρων, είναι προσφορά του Συλλόγου και στο Ιατρείο Μαρμάρων. Στην περιοχή της Μάρπισσας, στο κλειστό γήπεδο Μάρπισσας, στην κοινότητα Μάρπισσας, πίσω Λιβάδι, Δελέντα Μάρκετ, στο γήπεδο ποδοσφαίρου Μάρπισσας. Στην περιοχή του Δρίου, στο Μάρκετ Ανουσάκης, Δριός, προσφορά του Συλλόγου, στο χωριό της γυναίκα μου στις Λεύκες, στην κοινότητα των Λευκών, στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας και στην πλατεία στο παλιό καφενείο των Λευκών. Στον Κόστο, στην κοινότητα του Κόστου, είναι προσφορά του Συλλόγου, στην περιοχή Αγκεριάς, στην κοινότητα Αγκεριάς και στο αλλιευτικό καταφύγιο Αλικής, στην περιοχή Πρόδρομος, στον περιβάλλοντα χώρο Άγιος Γιάννης Πρόδρομος, ενώ επιπλέον ο Δήμος Πάρου έχει προχωρήσει στην παραχώρηση αυτόματων εξωτερικών απεινιδωτών στους αθλητικούς συλλόγους και στην ΕΟΤ. Για την ενημέρωση του κοινού έχει δημιουργηθεί χάρτης πολιτικής προστασίας με τη

0: Χυζόμενο με παγομηχανή, συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

εκπομπή είναι προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας. Για μια μοντέρνα σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα, έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Στις πιο φθηνές τιμές για έπιπλα κουζίνας Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Ανάξος. Τηλέφωνα 2285-025-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Μαζί μας πάντα το kiklades.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την Κυκλαδίτη σαν δημοσιογράφος Εμή Τριανταφυλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων μας, με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει το νερό και η θάλασσα, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kiklades.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και τηλεοπτικές εκπομπές τα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. Τώρα και με δεύτερη τηλεοπτική εκπομπή, ο λόγος σε εσάς, που η Σεμνή Τριανταφυλλίδου δίνει το λόγο στον απλό κυκλαδίτη και την κυκλαδίτησα να πει τα παράπονα που έχουν για τους πολιτικούς, την εξουσία, τους δήμους, την περιφέρεια, τις δημόσιες υπηρεσίες, τις δημόσιες αρχές. Θες να πεις τα παράπονά σου στην εκπομπή, ο λόγος σε εσάς. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kiklades.gr. kiklades.gr, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Το πανκυκλαδικό site. Για να δούμε λοιπόν και τα θέματα σήμερα στο kiklades.gr. Πρώτο θέμα, Κανδύο Μαραγκού, η απόφαση για το επίδομα υγειονομικών.

0: ισχύει. Για την απόφαση που αφορά την οικονομική στήριξη των υγειονομικών στη Σύρο, τοποθετήθηκε η Κανδιό Μαραγού, εξηγώντας τι είχε προηγηθεί κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης. Όπως αναφέρει και διαβάζουμε που αλλού στο kekladeslive.gr, ήταν γνωστό ότι εκείνη τη χρονική στιγμή δεν υπήρχε εισήγηση από την οικονομική υπηρεσία. Ωστόσο, λόγω του κατεπήγοντος και εν όψη του τότε επικείμενου διαγωνισμού, κρίθηκε απαραίτητο να προχωρήσει η διαδικασία ώστε να δημιουργηθούν κίνητρα για τους υποψήφιους γιατρούς. Άλλα θέματα στο kekladeslive.gr, ο βουλευτής Κεκλάδων και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης στη Μύκονο. Ιστορική βραδιά για τη Μύκονο, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, και συνολικά για το κεκλαδίτικο μπάσκετ, καθώς η ομάδα της Μυκόνου συνδύασε με νίκη την παρθενική της εμφάνιση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του μπάσκετ. Η ομάδα της Μυκόνου πραγματοποίησε την πρώτη ευρωπαϊκή αναμέτρηση της ιστορίας της, αντιμετωπίζοντας την Έφτσι Μπακούνα από το Αζερβαϊτζάν στο πλαίσιο του FIBA Eurospa Cup. Πρόκειται για μια ξεχωριστή στιγμή όχι μόνο για το σύλλογο αλλά και για τις Κυκλάδες, καθώς η Μύκονος, λέει η Σεμνή, εκπροσωπεί πλέον το κυκλαδίτικο σύμπλεγμα τόσο στη στοίχημαν GBL όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στην ιστορική αναμέτρηση έδωσε το παρόν ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Ο ίδιος βρέθηκε στη Μύκονο στο κατάμεστο γήπεδο μαζί με τον Δήμαρχο Μυκόνου Χρήστο Βερόνη και τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Μυκόνου Αλέκο Αγγελετάκη και Νίκο Δαχτυλίδη. Μετά την ευρωπαϊκή πρεμιέρα, ο Γιάννης Βρούτσης από το γήπεδο της Μυκόνου, μιλώντας στη Σεμνή Τριανταφυλλίδου και στο kekladeslive.gr, συνεχάρει τους παίκτες, τον προπονητή Βαγγέλης Γιάνγκο και το προπονητικό επιτελείο. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Βρούτσης, η επιτυχία της Μυκόνου στέλνει το μήνυμα ότι τα νησιά μας μπορούν να ανοίγουν νέους δρόμους και να γράφουν ιστορία. Παράλληλα, ο Γιάννης Βρούτσης, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, αναφέρθηκε στην πολιτική στήριξη της νησιωτικότητας στον χώρο του αθλητισμού, επισημένοντας ότι στόχος του Υπουργείου Αθλητισμού και του ίδιου ως Υπουργού είναι η δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για αθλητές και σωματεία. Στο Υπουργείο Αθλητισμού, λέει ο Γιάννης Βρούτσης και διαβάζουμε στο kekladeslive.gr, ενισχύουμε έμπρακτα την νησιωτικότητα, δημιουργούμε περισσότερες ευκαιρίες, ενισχύουμε τις αθλητικές υποδομές, αυξάνουμε τις χρηματοδοτήσεις και διαμορφώνουμε καλύτερες συνθήκες για τα σωματεία και τους αθλητές σε κάθε νησί, σε κάθε γοριά της Ελλάδος. Η πρώτη παρουσία της Μυκόνου στην Ευρώπη αποτελεί ακόμα ένα σημαντικό σταθμό στη γρήγορη αγωνιστική άνοδο της ομάδας. Ευρωπαϊκή ιστορική πρεμιέρα για την Μύκονο με νίκη, κυρίες και κύριοι, και κοντά στην ομάδα της Μυκόνου, μέσα στην Μύκονο, δίπλα στο Δήμαρχο Χρήστο Βερόνη, βρέθηκε ο βουλευτής μας και υπουργός μας Γιάννης Βρούτσης που μίλησε στο kekladeslive.gr και στη Σεμνή Τριανταφυλλίδου. Στο kekladeslive.gr, Σύρος 30 χρόνια ιστορίας για το Σύλλογο Πελοποννησίων. Παρουσίαση στην Αθήνα του Τόμου, το Δημαρχείο της Ερμούπολης, 150 χρόνια ενός νέου κλασικού τοπόσιμου. Διεθνής επιστημονική διάκριση για το νοσοκομείο της Σύρου. Σύρος παίρνει μορφή το κλειστό γήπεδο του Φίνικα. Με γοργούς ρυθμούς, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, προχωρούν στη Σύρο οι εργασίες για το κλειστό γήπεδο βόλεϊ, το οποίο θα αγωνίζεται το Φίνικα Σύρου. Το έργο αρχίζει πλέον να παίρνει ξεκάθαρη μορφή. Από το σημείο όπου πριν λίγους μήνες δεν υπήρχε ουσιαστικά τίποτα, σήμερα έχει ήδη τοποθετηθεί η στέγη, ενώ οι εργασίες συνεχίζονται και στα πλαϊνά του κτηρίου. Η εικόνα του χώρου αλλάζει σχεδόν καθημερινά, καθώς τα συνεργεία προχωρούν με ιδιαίτερους γρήγορους ρυθμούς. Και συνεχίζει το άρθρο του kekladeslive.gr, το νέο κλειστό γήπεδο που γίνεται με χρήματα που έδωσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ο υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, περνά πλέον από το στάδιο της κατασκευής σε μια φάση όπου το τελικό αποτέλεσμα γίνεται και πιο ορατό. Καθοριστική για την εξέλιξη του έργου είναι η χρηματοδότηση του Υπουργείου Αθλητισμού και η στήριξη του Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι, ώστε η Σύρος να αποκτήσει μια σύγχρονη αθλητική υποδομή για το βόλεϊ. Ο στόχος είναι σαφής, μέσα στο επόμενο διάστημα ο Φίνικα Σύρου να μπορέσει να μπει στο νέο του σπίτι και να ανταγωνίζεται σε ένα χώρο αντάξιο της ιστορίας και της παρουσίας του στο ελληνικό βόλεϊ. Την ίδια ώρα σημαντική πρόοδο παρουσιάζουν και οι εργασίες στο κλειστό γυμναστήριο του μπάσκετ. Η Σύρο Ήπειρος βλέπει δύο σημαντικά έργα αθλητικών υποδομών να εξελίσσονται ταυτόχρονα με χρηματοδότηση από την κυβέρνηση και να περνούν πλέον από το σχέδιο στην πράξη. Για το Φίνικα Σύρου αλλά και συνολικά για τον αθλητισμό της Σύρας, η ολοκλήρωση των δύο κλειστών εγκαταστάσεων αναμένεται να δημιουργήσει νέα δεδομένα και να προσφέρει σύγχρονες συνθήκες και αθλητές σε ομάδες και φιλάθλους. Αυτά και άλλα πολλά από το kiklades.live.gr, κυρίες και κύριοι, το γαλάζιο site των κυκλάδων μας.
1: Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας, ξεγράψτε με απ' τα καταστοιχά σας, στον κόπο σας.

σήμερα στις 8 το βράδυ στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη, ο Άρης Θεσσαλονίκης στις 8 υποδέχεται την Μπούργκος. Στον Άρη να ευχηθούμε τα καλύτερα. Για την Basket Champions League στις 7 σήμερα το απόγευμα η ΑΕΚ υποδέχεται την Σαλόν Βίλπας.

Οριστικό αντίο του Λιονέλ Μέση, κύριε Σκετήρη, του καλύτερου ποδοσφαιριστή από την Εθνική Αργεντινή. Ο Λιονέλ Μέση το έβαλε τον γκολ στο αντίο του με εκτέλεση πέναλτι στο 71ο λεπτό. Στο παιχνίδι Αργεντινή Μπενίν πέτυχε τον γκολ 126 με τη φανέλα της Αλμπισελέστε. Το έψαχνε και το πέτυχε. Ο Λιονέλ Μέση, ο αρχηγός της Εθνικής Αργεντινής και καλύτερος ποδοσφαιριστής στον πλανήτη Γη, δεν γινόταν να μη σκοράρει στο αντίο του. Στο 71ο λεπτό της φιλικής αναμέτρησης με τον Μπενίν, ευστόχησε από την άσπρη βούλα, έκανε το 3-0 και προκάλεσε σεισμό στο Μονουμεντάλ. Μάλιστα έφτασε τα 126 γκολ με τη φανέλα της εθνικής του ομάδας. Ποδοσφαιριστές, κυρίες και κύριοι, σαν τον Λιόνελ Μέση, σπανίζουν

0: Σε κόσμους που εσείς δεν τους αντέχετε.
1: Δήμερο δράσεων 10 και 11 Οκτώβρη στην Άξο μας με ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού. Ο Σύλλογος Γυναικών Άξου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού και σε συνεργασία με το Δήμο Άξου και Μικρών Κυκλάδων διοργανώνει το δεύτερο Άξος Run for the Cure 2026 στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας κατά του καρκίνου του μαστού. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί το διήμερο Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, συνδυάζοντας την ενημέρωση και την πρόληψη με τον αθλητισμό, τη συμμετοχή και την αλληλεγγύη. Το πρόγραμμα ξεκινά το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στην πρώην σχολή Ουρσουλινών, εδώ δίπλα στο κάστρο της χώρας Νάξου. Η προσέλευση και η υποδοχή έχει προγραμματιστεί για τις 6 το απόγευμα του Σαββάτου και η έναρξη της κεντρικής εκδήλωσης για τις 6.30. Θα ακολουθήσουν καλωσόρισμα και χαιρετισμός από την πρόεδρο του Συλλόγου Γυναικών Άξου, ενώ χαιρετισμοί θα γίνουν από τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι και τον Δήμαρχο του Δήμου Άξου και Μικρών Κυκλάδων Δημήτρη Λιανό. Η πρόεδρος του Συλλόγου Αγγελική Γρατσία θα αναφερθεί στη σημασία της πρόληψης της υγείας, της συλλογικότητας και της συμμετοχής. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν δύο ιατρικές ομιλίες. Ο Γενικός Χειρουργός, Χειρουργός Μαστού Βασίλειος Κάλλες, θα μιλήσει με θέμα συνδυάζοντας την ίαση με την ποιότητα ζωής, ενώ η ψυχολόγος υγείας Βασιλική Δημουλά θα αναπτύξει το θέμα πέρα από τη διάγνωση, ποιότητα ζωής, σχέσεις και ελπίδα στη διαδρομή με τον καρκίνο του μαστού. Στη συνέχεια η Μαρία Πολύζου θα πραγματοποιήσει σύντομη τοποθέτηση για την αξία της πρόληψης και τη σημασία της έγκαιρης φροντίδας της υγείας. Ο Πύρος Δήμας θα μεταφέρει προσωπική μαρτυρία και μήνυμα δύναμης και αλληλεγγύης, ενώ η Αντιγόνη Τρισπιώτη θα απευθύνει χαιρετισμό με έμφαση στη δύναμη της συμμετοχής και της προσπάθειας μέσα από τον αθλητισμό. Η βραδιά θα περιλαμβάνει επίσης απονομές αναμνηστικών στους επίσημους προσκεκλημένους, τους χορηγούς και στους υποστηρικτές της διοργάνωσης, ενώ θα ακολουθήσει πάστα παρτί λίγες ώρες πριν από τους αγώνες της Κυριακής. Την Κυριακή τώρα, 11 Οκτωβρίου, η Νάξος φορά τα αθλητικά της και τρέχει για την πρόληψη και την υγεία και τη ζωή. Η αγωνιστική μέρα ξεκινά στις 10 το πρωί με τον ημιμαραθώνιο 21 χιλιόμετρων με εκκίνηση από το Φιλώτη και τερματισμό στη χώρα Νάξου με φόντο την πορτάρα μας. Στις 11 και 4 το μεσημέρι της Κυριακής θα δοθεί η εκκίνηση του αγώνα των 5 χιλιόμετρων της διαδρομής ανοιχτή σε όλους. Στις 13 και 30 ακολουθεί περίπατος 1,5 χιλιόμετρου ως συμβολική διαδρομή συμμετοχής και αλληλεγγύης, ενώ στις 2 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί αγώνας 800 μέτρων για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών. Ο τερματισμός όλων των αγώνων θα γίνει στη χώρα Νάξου στην Πορτάρα, ενώ θα ακολουθήσουν απονομές. Το μήνυμα της διοργάνωσης είναι ξεκάθαρο. Η Νάξος τρέχει, η Νάξος στηρίζει, η Νάξος στέλνει το μήνυμα, τρέχουμε μαζί για την πρόληψη, για τη ζωή. Να πούμε και ένα μπράβο και στο Υπουργείο Αθλητισμού και ένα μπράβο και προσωπικά στον Υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι, ο οποίος χρηματοδοτεί όλα αυτά. Ένα μπράβο και στο Δημαρχό μας, τον Δημήτρη τον Λιανό, ένα μπράβο και στο Σύλλογο Γυναικών Νάξου.
2: Συνεχίζουμε με άλλες αξέχαστες επιτυχίες μας.

0: πολύ προχώ σας βρίσκω.
1: 10 και 49 πρώτα λεπτά. Συντονισμένοι πάντα στο αξιώτικο ραδιόφωνο. Στο σταθμό του Μαρούλη, στο σταθμό της Νάξου, στο σταθμό των Κυκλάδων, στο σταθμό του Αιγαίου μας.

δήλωση του Διευθυντή Στρατιωτικών Ιερέων στο Καστελόριζό μας, στο νησάκι της Ρο και στη Σίμη. Επίσκεψη στο Καστελόριζό μας, στη Μικρονησίδα Ρο και στη Σίμη, πραγματοποίησε ο Διευθυντής Στρατιωτικών Ιερέων του ΓΕΕΦΑ, Πρωτοπρεσβύτερος Ταξίαρχος Νεκτάριος Μαρκάκης. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης συναντήθηκε με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σίμης, κύριο Χρυσόστομο, και τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Πανορμίτη, επίσκοπο Ροδοστόλου, κύριο Αντώνιο, ενώ βρέθηκε κοντά στο προσωπικό που υπηρετεί στην περιοχή. Στο νησί της Ρο τέλεσε τρισάγιο στον τάφο της κεράς της Ρο, Δέσποινα Σαχλαδιώτη, ενώ συλλειτουργήσε με τον στρατιωτικό ιερέα, αρχιμανδρίτη Ταγματάρχη Νικόδημο Σκλέπα, στον ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Μεγίστης. Σημειώνεται πως οι στρατιωτικοί ιερείς βρίσκονται καθημερινά δίπλα στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, στις μονάδες, στα στρατόπεδα, στις ασκήσεις και στις ακριτικές περιοχές, παρέχοντας πνευματική στήριξη, ανθρώπινη παρουσία και ουσιαστική μέρημνα στα στελέχη και στις οικογένειές τους. Η αποστολή τους δεν περιορίζεται στην τέλεση των θρησκευτικών καθηκόντων, αλλά αποτελεί διαρκή παρουσία και προσφορά όπου υπηρετεί προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Μια καλημέρα στο ελληνικότατο Καστελόριζό μας, καλημέρα στο νησάκι της Ρο, στο ελληνικό νησί της Ρο, καλημέρα στη Μεγίστη, καλημέρα στο Αγαθονήσι, στο Φαρμακονήσι, καλημέρα στα ελληνικότατα ίμια μας. Καλημέρα στα νησιά Ινούσες και Παναγιά, ανατολικά της Χίου,

0: κάποιος σε περιμένει.
1: Καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό. Πάντα ραδιοφωνία Κυκλάδων, 10 και 52 πρώτα λεπτά. Και μην ξεχνάτε το σλόγγαν του σταθμού μας, όπου άξιος και άξιος, όπου άξιος και νάξιος. Αυτό δεν είναι οποιοδήποτε ραδιόφωνο, είναι ο σταθμός του Μαρούλη, ο σταθμός της Νάξου μας, ο σταθμός των Κυκλάδων μας, ο σταθμός του ελληνικού

στη βουλευτή μας την Κατερίνα Τιμονογιού και από μια πολύ καλή της φίλη από την Αθήνα που μας ακούει. Καλημέρα μου λέει στην Κατερίνα Τιμονογιού. Είναι άριστη και σαν βουλευτής αλλά και καλός άνθρωπος. Καλημέρα, καλημέρα Κατερίνα.

0: πάντα ραδιοφωνία κυκλάδων. Η ραδιοφωνία κυκλάδων εκπέμπει στους 101,3 και παίζει ελληνικές επιτυχίες 24 ώρες το 24ωρο. Βρισκόμαστε στην όμορφη Νάξο, στην ξαχουστή πορτάρα της Νάξου, στο ναό του Θεού Απόλλωνα. Και μην ξεχνάμε ότι η πορτάρα στρέφεται στο ιερό νησί της Δήλου, λίκνο του Θεού του Ήλιου.
1: Γιατί έπαψες αγάπη.
0: 101,3 FM, ραδιοφωνία Κυκλάδων, ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός σταθμός, πομπή, κεραίες, αναμεταδότες, στούντιο στην Άξο, στούντιο στη Σύρο, και η φωνή αυτού του σταθμού ακούγεται και στα 24 Κυκλάδων νησιά μας. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, ο μεγαλύτερος σταθμός της Αξάς των Κυκλάδων και του Αιγαίου μας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-25840.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

εκπομπή Καλημέρα και Κλάδες είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Ψήξεις θέρμανσης, κλιματισμός για χειμώνα-καλοκαίρι. Εκεί θα βρείτε και τα έξυπνα κλιματιστικά AI, τελευταίας τεχνολογίας, στις πιο φθηνές τιμές. Κλιματιστικά για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα νοικιαζόμενα δωματιά σας, την επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος, το γραφείο σας. Ο ειδικός στον κλιματισμό στην αξά μας, στο ωραιότερο μέρος της γης, είναι το κατάστημα Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-022588 6944-358-933 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Πάμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τα οποία επίσης είναι προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Ξεκινάμε με τις πρωινές εφημερίδες. Κατά αλφαβητική σειρά, μην αδικήσουμε ποτέ κανένα συνάδελφο. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Η Καθημερινή. Στον πάγο Μετροπόντικα στην Κυψέλη μέχρι τις εκλογές. Τι θα πει και ποιους θα μπει και θα δει ο στενός συνεργάτης του Τραμπ, ο Ρούμπιο, στην Αθήνα. Τα 4,83 ευρώ που τρομάζουν τους επενδύτες. Αυτά την εφημερίδα Η Καθημερινή. Περνάμε στην επόμενη πρωινή εφημερίδα, στην εφημερίδα Ο Λόγος. Ο Μπίνας σε βάρος του δημοσίου, ο αρχηγός του ακροδεξιού κόμματος του Λαός, ο Φίλιππος Καμπούρης. Πρωτοσέλιδο λοιπόν, απατεώνες ολκής ο Φίλιππος Καμπούρης με τη σύζυγό του, ο Μπίνας σε βάρος του δημοσίου. Ήταν αυτός ο κύριος που σας έλεγα χθες, ένας ακροδεξιός εμφανιζόταν εκεί, έλεγε κατά του Μητσοτακέικου, κατά να φύγει κλπ. Και τελικά αυτός ήταν απατεώνας. Μάλιστα. Γι' αυτό προσέχετε, προσέχετε ποιους ψηφίζετε. Προσέχετε, γιατί ζούμε σε εποχές, άλλος πουλάει κεραλιφές και βγαίνουν μαλλιά, άλλος έχει τα χειρόγραφα του Χριστού, άλλη μιλάει με γερόντισες και μοναστήρια, άλλος έχει γυνάτη. Προσέχετε, προσέχετε, είναι δύσκολες οι εποχές. Αυτό το σκάνδαλο με τον κύριο αυτόν, ο οποίος εμφανιζόταν ακροδεξιός εκεί, εθνικιστής για την πατρίδα, για την εκκλησία, έλεγε υπέρ, και τελικά αυτός ήταν απατεώνας, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, άλλα θέματα στην εφημερίδα Λόγος, πετρέλαιο και φυσικό αέριο πιέζουν τον πληθωρισμό. Αυτά και από την εφημερίδα Ο Λόγος. Και πάμε στην επόμενη πρωινή μας εφημερίδα, στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Το μήνυμα παραδόθηκε. Ανεπιθύμητο το γεράκι του πολέμου. Μάλιστα. Αυτά το ριζοσπάστη. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες, στην εφημερίδα Απογευματινή. Νόμος Κούπα από Πιερακάκη. Άρχισε η κατεδάφιση του παράνομου τζόγου. Κυριάκος Μητσοτάκης, στήριξη της βιομηχανίας με σχέδιο αξίας 95 εκατομμυρίων. Η εφημερίδα Τα Νέα. Επισπεύδεται η διαδικασία. Το θαλάσσιο πάρκο τη Δευτέρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Μαύρη Τρίτη στους δρόμους, συγκρούσεις και χάος στη Γαλλία. Μετά την εφημερίδα Τα Νέα πάμε στην εφημερίδα των Συντακτών. Μια αριστερή εφημερίδα με αγώνες κατά της δεξίας. Λεφτά υπάρχουν, λέει, μόνο για εξοπλισμούς. Το δεξί χέρι του Ντόναλντ Τραμπ στην Αθήνα. Περνάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Τα 10 SOS για ψηφιακές πληρωμές και φόρους. Στην Αθήνα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκος Ρούμπιο. Κυριάκος Μητσοτάκης, στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση ρεύματος 95 εκατομμύρια. Ανοίγει ο φάκελος για το νέο Καραϊσκάκη. Στα άκρα η κόντρα ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Δύση. Η εφημερίδα Μανιφέστο. Τρία χρόνια από τη σφαγή των αμάχων. Φεστιβάλ Supernova. Αγωγή κατά της Νοβάρτης. Η εφημερίδα Εσπρέσο. Ο διάσημος συνθέτης ο Νίκος Καρβέλας δεν αναγνωρίζει πια την 70χρονη μουσα του, την Άννα Δύση. Πώς την πετσέκοψε έτσι. Ο Καρβέλας αποκαθήλωσε δημόσια τη Δύση για τη συνευλία της ελίτ στο ΟΑΚΑ. Και πώς της
Θεσσαλονίκης. Βόμβες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στο βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Ξεχωριστή σημασία η επίσκεψη του Μάρκου Ρούμπιο στην Αθήνα. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εξαπάτησης στον ΙΕΦΚΑ με 8 συλλήψεις. Και ο ακροδεξιός Φίλιππος Καμπούρης, αρχιαπατεώνας, Κόντρα Νιούς. Προβληματισμός Αντώνη Σαμαρά από τις νέες δημοσκοπήσεις. Καταγράφουν χαμηλές πτώσεις του Αντώνη σε Αθήνα, Πειραιά, Κρήτη, Θεσσαλία και Ήπειρο. Με παρέμβασή του αφήνει να εννοηθεί ότι σύντομα θα εξαγγείλει την ίδρυση κόμματος. Άρε Αντώνη! Ο Αντώνης δεν τον έκανε πρόεδρο της Δημοκρατίας ο Μητσοτάκης και σου λέει τώρα να δεις τα σου κάνω. Λοιπόν, περνάμε στην εφημερίδα Ανεξάρτητος. Χαμηλά ποσοστά για τον Αντώνη Σαμαρά. Μπαίνει ή δεν μπαίνει εντός βουλής. Ήταν η δημοσκόπηση, η οποία δείχνει ότι ο κύριος Σαμαράς φτάνει 2,6, 2,8, η άλλη τον έχει 3,4. Τώρα είναι ρεζίλη και ξεφτυλίκη για έναν πρώην πρωθυπουργό, όπως ήταν ο Αντώνης Σαμαράς, να σε δείχνουν τόσο χαμηλά. Λοιπόν, πάμε στα αθλητικές. Sport Day. Τίποτα δεν τον σταματά. Και φωτογραφία ποιον άλλον, τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη. Κόκκινος πρωταδίτης. Κύριος πρόεδρος. Η κίνηση του Βαγγέλη Μαρινάκη που θα μείνει στην αιωνιότητα. Πληρώνει για το μέλλον του θρύλου. Άνοιξε η υλοποίηση. Ο δρόμος προς την υλοποίηση. Μπαίνουν τα θεμέλια του ναού. Για το νέο Καραϊσκάκη. Μακάρι, μακάρι. Μακάρι συζητιέται και στο Υπουργικό να δοθεί η άδεια και ο θρύλος να αποκτήσει ένα νέο Καραϊσκάκη. Αυτό θέλει και ο ιδιοκτήτης της Ολυμπιακάρας. Αυτό θέλει και ο λαός του Ολυμπιακού. Να είναι καλύτερο από ότι είναι η ΟΠΑΠ Αρένα. Έτσι. Όπως η ΟΠΑΠ Αρένα αυτή τη στιγμή είναι το καλύτερο γήπεδο στην Ελλάδα, στόχος του Βαγγέλη να γίνει το Γεωργίος Καραϊσκάκης. Φως των σπορ. Μπήκαν τα θεμέλια λοιπόν. Θρυλικό ξεκίνημα. Ωραία για σπορ. Αγγλική εφημερίδα. UEFA Champions League Αμοκ. Το απόγευμα βγαίνουν στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για το ιστορικό μάτς με τη Ρεάλ. Και αναμένεται να εξαφανιστούν σε χρόνο ρεκόρ. Πάμε στην εφημερίδα Λάισπορτ. Έρχεται το παλάτι του Ολυμπιακού. Έχει φωτογραφία τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, και το νέο γήπεδο πώς θα γίνει, το Γεώργιος Καραϊσκάκης. Πάμε Σαλονίκη, Μέτρο Σπορτ. Το έσωσε στο φινάλε ο ΠΑΟΚ. Οικονομικές εφημερίδες, η εφημερίδα Ναυτεμπορική. Σενάρια σοκ για το πετρέλαιο και το 2027. Ακρίβεια σε όλο τον κόσμο. Η εφημερίδα Voice με 36 πλοία και 3,9 δις δολάρια έσοδα προσδίδει νέα δυναμική στο ελληνικό χρηματιστήριο. Εφημερίδα Δημοπρασιών, ενεργοποιείται η συμμαχία της ΜΕΚΑΣ. Κυριάκος Μητσοτάκης, η κρίση στέγασης είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Η εφημερίδα Ταχυδρόμος, χρυσή μπίζνα κατά του ΕΦΚΑ. Κύκλωμα λιμένονταν επί χρόνια δημόσιο χρήμα. Εμπλέκεται και ο ακροδεξιός πολιτικός Φίλιππος Καμπούρης. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ήταν μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Αυτή η ιστορία εκεί με τον κύριο Καμπούρη, κύριος Τέσμα. Αυτός έβγαινε, έκανε και τηλεοπτικές εκπομπές, τον έβλεπα και στο YouTube καμιά φορά, έλεγε ο γάμος των ομόφυλων, ο Μητσοτάκης έφερε τους Πασόκους, έκανε, έδειχνε. Και τελικά αυτός ήταν αρχιαπατεώνας, κυρίες και κύριοι. Ήταν ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού.

0: τα μάτια σας 400 στις απατεώνισσες και στους απατεώνες. Γιατί κυκλοφορούν και πολλές απατεώνισσες.
1: Πρωινό από σατένι σε χρυσή οθόνη. Κάτι θα σε σώσει.
0: Να ευχαριστήσουμε και το φίλο μας τον Σάβα, ο οποίος μας στέλνει το εξής μήνυμα από Σαντορίνη. Καλό πρωινό. Κύριε Τεραφιλίδη, η πραγματικότητα είναι μία. Μου λέει ότι ο Μητσοτάκης είναι ο μόνος πολιτικός ο οποίος εγγυάται μια καλή πορεία της Ελλάδος. Με τα λάθη του, με τα σφάλματά του, μου λέει. Αλλά το Μητσοτάκη δεν υπάρχει καλύτερος αυτή τη

Κυκλάδες Live.gr. Διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας, στο κυκλάδεslive.gr. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Επίσης στο κυκλάδεslive.gr δωρεάν όλες οι αγγελίες σας. Το κυκλάδεslive.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας και έχει οργανωμένο τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. Στην Αθήνα λοιπόν ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο, το δεξί χέρι του πλανητάρχη Ντόναλντ Τραμπ, ο αρχηγός του State Department. Και το σημαντικό είναι ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έρχεται στην Ελλάδα

0: πριν τη συνάντησή του, ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Μάρκο Ρούμπιο προχώρησαν σε κοινές δηλώσεις. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στους τομείς συνεργασίας της χώρας μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας την εμπιστοσύνη των Αμερικανικών εταιριών στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστο σύμμαχος και άγκαιρα σταθερότητα στην περιοχή, ανέφερε ο αρχηγός του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, προσθέτοντας ότι κομίζουμε την ίδια αίσθηση συνεργασίας με τους φίλους μας Αμερικανούς. Από την πλευρά του, ο αρχηγός του State Department, Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο και Σύμβουλο Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, χαρακτήρισε την Ελλάδα ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή. Η Ελλάδα, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο, αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητας για την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Θα έλεγα, είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ότι είμαστε ενθουσιασμένοι που η Ελλάδα με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα ενταχθεί στο πρόγραμμα συνεργασίας στην άμυνα της Φλόριντα. Η Ελλάδα έχει καταστεί ενεργειακός κόμβος και κόμβος για το αμερικανικό LNG, είπε σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του. Νέες δηλώσεις Γεραπετρίτη και Ρούμπιο λοιπόν στο Υπουργείο Εξωτερικών ξεκίνησαν σήμερα στην Αθήνα. Ξεκίνησε ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Ενέργεια, όπλα, F-35, ενώ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κ. Μάρκος Ρούμπιο θα μιλήσει στην Πρίτα, κυρίες και κύριοι.
1: Τη φορά γίνα.
0: Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε τις προσπάθειές του να προσεγγίσει τους Αμερικανούς το 2020. Ακολούθησε το 2022 η ιστορική ομιλία Μητσοτάκη στο Κογκρέσο, για την οποία ο κύριος Ρούμπιο, σαν γερουσιαστής τότε, ήταν ένθερμος υποστηρικτής. Στη συνέχεια ο κύριος Μητσοτάκης επισκέφθηκε ξανά το Κογκρέσο και συναντήθηκε με ομάδα γερουσιαστών της ισχυρής Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Μεταξύ αυτών ήταν και ο ρεπουμπλικανός γερουσιαστής της Φλόριντα, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είναι πλέον υπουργός εξωτερικών και ταυτόχρονα ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Ντόναλντ Τραμπ. Ένας συνδυασμός που έχει να συμβεί από την εποχή του Χένρι Κίσιγκερ, με τον κύριο Ρούμπιο να κρατά τα κλειδιά της αμερικανικής διπλωματίας για το παρόν και το ορατό μέλλον. Οι επαφές συνεχίστηκαν. Ο κύριος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Αμερικανικό Κογκρέσο για μια σημαντική ομιλία την άνοιξη του 22 και έγινε δεκτός θερμά από μέλη της γερουσίας κατά δύο κόμματα. Λέγεται ότι ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο ήταν από αυτούς τους γερουσιαστές που υποστήριξαν θερμά την ιδέα να απευθυνθεί στο Κογκρέσο ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο κύριος Μητσοτάκης το κατέγραψε. Να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός παρακολουθεί συνεχώς την πορεία του κ. Ρούμπιο, ο οποίος από δελφίνος για το προεδρικό χρήσμα των Ρεπουμπλικανών έγινε ένας από τους βασικούς υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ. Η φιλοδοξία βεβαίως του αρχηγού του State Department δεν έχει εκπλήξει. Ο κ. Ρούμπιο ενδιαφέρεται για το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών εν ώψη των προεδρικών εκλογών του 2028. Όπως και ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, που λέγεται ότι επίσης μπορεί να επισκεφθεί την Αθήνα. Όπως και να έχει, ο κύριος Ρούμπιο θα έχει την ευκαιρία να τα πει δύο φορές με τον κύριο Μητσοτάκη. Σήμερα στις 7 το απόγευμα ο αρχηγός του State Department, το δεξί χέρι του Ντόναλντ Τραμπ, περνάει στο Μέγαρο Μαξίμου και αμέσως μετά σε κλειστό δείπνο που θα γίνει στο εστιατόριο Tudor Hall του ξενοδοχείου King George με θέα τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Είναι προφανές ότι ο Έλληνας ηγέτης Κυριάκος Μητσοτάκης θα εξηγήσει τις ελληνικές θέσεις για μια σειρά θεμάτων, τις οποίες ο κύριος Ρούμπιο βεβαίως γνωρίζει. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επίσης θεωρεί σημαντικό και διόλου τυχαίο ότι ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας δεν συνδυάζει την επίσκεψη στην Αθήνα με μια αντίστοιχη στην Άγκυρα, αν και οι σχέσεις Ουάσιγκτον και Άγκυρας έχουν αναθερμανθεί επί της εξουσίας. Βεβαίως η πρόοδος είναι μικρή εν σχέση με τα όσα ζητάει η Τουρκία. Σε κάθε περίπτωση η Αθήνα βλέπει στη σχέση με τον κύριο Ρούμπιο προοπτική και βάθος. Με δεδομένο ότι θέλει να παίξει ρόλο στα αμερικανικά πράγματα και τα επόμενα χρόνια και έχει αποδειχθεί ένας αξιόπιστος συνομιλητής για την Αθήνα, η διατήρηση του διάβλου στο ύψος στο δυνατό επίπεδο είναι κρίσιμη. Εξού και η Αθήνα ικανοποίησε το αμερικανικό αίτημα για μια ομιλία του κυρίου Ρούμπιο στην Πνίκα. Οι άδειες του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου δόθηκαν με την αναγκαία ταχύτητα για την περίσταση και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα εκφωνήσει μια ομιλία προσωπική παρακαταθήκη με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακροπόλεως, εικόνα που θα μεταδοθεί απευθεία σε όλο τον πλανήτη από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που τον συνοδεύουν στο ταξίδι του. Με φόντο λοιπόν την Ακρόπολη, τον Ιερό Αυτοχώρο, θα εκφωνήσει σήμερα ομιλία από τη γενέτειρα του πολιτισμού και θα ανατρέξει στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας.

και οι φίλοι μας από τη Νέα Υόρκη, η Αμερικανική κυβέρνηση και το Κογκρέσο στηρίζουν την Ελλάδα. Ο Τραμπ μου λέει κοροϊδεύει τους Τούρκους ότι θα τους δώσει F-35. F-35 δεν παίρνουν οι Τούρκοι. Τα F-35 θα τα πάρει μόνο

0: 1943 μου γράφει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μεγάλωσε σε σπίτι σημαντικού πολιτικού παράγοντα της Ελλάδας τα τελευταία 50 χρόνια και την εξωτερική πολιτική τη χειρίζεται άριστα, γιατί γνωρίζει ότι η μικρή Ελλάδα με τους παράξενους γείτονες γύρω-γύρω που τη ζηλεύουν πρέπει να έχει ισχυρούς συμμάχους. Και ξέρει ο Πρωθυπουργός ότι θυσιάζεις κάποια πράγματα για να κερδίσεις κάποια άλλα. Ένα φίλο νεοδημοκράτη από την άνδρο μα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ασκεί σοβαρή και πατριωτική εξωτερική πολιτική χωρίς κραυγές αλλά με ουσία.
1: Όλη μου τη ζωή κρυβόμουν γιατί.

Βασίλης από Κύθνο. Μου λέει τα εξής, σας είμαστε ειλικρινείς. Ο Μητσοτάκης κάνει την καλύτερη εξωτερική πολιτική που είχαμε ποτέ στην Ελλάδα. Ούτε ο Εθνάρχης Καραμανλής ακολουθούσε τόσο σωστή πολιτική.

Μια καλημέρα επίσης από τη Μήλο, μιλέικες καλημέρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μοναδικός σύμμαχος της Ελλάδας. Ευτυχώς είμαστε μακριά από τη Ρωσία του.

Καλημέρα λοιπόν και καλό σας πρωινό. Ο φίλος ο Σωτήρης από Ολλανδία. Η επίσκεψη του Αμερικανού στην Ελλάδα είναι πολύ σημαντική και σημαντικό μου λέει που δεν πάει και στην Τουρκία. Οι Αμερικανοί στηρίζουν το Μητσοτάκη, στηρίζουν την Ελλάδα, στηρίζουν

0: 8. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

κάνει το σκαμάγκα εδώ στη Σύρο. Να απολαμβάνει πάντοτε τον καφέ του με την καλή του σύζυγο και την καλή του παρέα. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας. Έπιπλα κουζίνας, διζαϊνάτα, ευρωπαϊκά, μοδάτα, τελευταίας τεχνολογίας. Για έπιπλα κουζίνα στην Άξο μας Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Άξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Ένας φίλος νεοδημοκράτης από Σύφνο, νεοδημοκράτικες καλημέρες, πιστεύω μου λέει ότι εκφράζεις απόλυτα τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας. Πιστεύω μου λέει ότι ο Μητσοτάκης είναι μεγάλος πολιτικός και υπηρετεί με την καλή σημασία της λέξης τα πατριωτικά συμφέροντα και δεν είναι πατριώτης της φακής και του καναπέ, μου λέει, όπως κάποιοι άλλοι.

πάλι στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, πριν από 3 λεπτά είπε ότι τα F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική συνεργασία Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, πριν από λίγα λεπτά είπε: «Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει σπουδαίος σύμμαχος». Ότι η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα δημοκρατίας και σταθερότητας έστειλε πριν μόλις λίγα λεπτά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση που είχε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη αυτή την ώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στον κάθετο διάδρομο και τη σημασία της Ελλάδος ως ασφαλή ενεργειακό κόμβο, ενώ έκανε αναφορά και στην αρχαία Ελλάδα εν ώψη της ομιλίας του το απόγευμα. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης από την πλευρά του τόνισε ότι η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και σημειώνοντας ότι οι σχέσεις Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών έχουν ισχυρά θεμέλια. Μετά τη συνάντηση στο Υπουργείο Εξωτερικών, ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο σε λίγα λεπτά θα λάβει μέρος στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών.

ενώ πριν τη συνάντηση με τον Έλληνα ηγέτη Κυριάκο Μητσοτάκη στις 7 το απόγευμα θα εκφωνήσει την ομιλία του στην Πνίκα. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, δεν θα μπούμε σε άλλες λεπτομέρειες. Οτιδήποτε συμφωνήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα οδηγήσουν στο ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο πρόεδρος Τραμπ κατέστρεψε τις ικανότητές τους να κατασκευάσουν ντρόουν, το πολεμικό τους ναυτικό. Δεν θα έχουν ποτέ πυρηνικά όπλα όσο ο πρόεδρος είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Το πώς θα το πετύχουμε θα το δούμε. Η οικονομία τους είναι σε ελεύθερη πτώση.

Τούτο απέστειλε επιστολή στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ζητώντα σαφή τοποθέτηση τη Ουάσιγκτον απέναντι στι τουρκικέ ενέργειε στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο πρόεδρο του Ινστιτούτου, Νίκ Λαριγκάκη, καλεί τι ΗΠΑ να επανεβεβαιώσουν τη στήριξή του στην Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία, αναγνωρίζοντα την Ελλάδα ω πιστό και αξιόπιστο σύμμαχο, κάτι που το έκανε πριν από λίγα λεπτά ο Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, ο κ. Ρούμπιο. Η επιστολή αναδεικνύει τον κρίσιμο ρόλο της βάσης της Σούδας για τις αμερικανικές επιχειρήσεις και το ρόλο της Ελλάδος ως ενεργειακού κόμβου εισαγωγής αμερικανικού φυσικού αερίου.

ποτή σήμερα φόρο τιμής στα θύματα της επίθεσης του Ισλαμιστικού Παλαιστινιακού Κινήματος Χαμάς πριν από 3 χρόνια στον τόπο του Φεστιβάλ Μουσικής Νόβα, στο οποίο οι μαχητές της Χαμάς έκαναν έφοδο με αυτοκίνητο και αλεξίπτωτα πλαγιάς, γονείς θυμάτων τήρησαν 1 λεπτού σιγή.

μια είδηση που μετέδωσε τώρα το kiklades.live.gr. Θλίψεις στη Σύρο για το θάνατο του Κώστα Δαφνά. Κώστας Δαφνάς, ο οποίος ήταν φίλος της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, φίλος του kiklades.live.gr. Στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Θλίψεις στη Σύρο για το θάνατο του Κώστα Δαφνά. Θλίψη, λέει, προκάλεσε στη Σύρο και στην ποδοσφαιρική οικογένεια του νησιού η είδηση του θανάτου του Κώστα Δαφνά. Ο ΕΚ λοιπόν είχε συνδέσει την παρουσία του με την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και με το Συριανό ποδόσφαιρο, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα μέσα από την αγάπη και την προσφορά του στον αθλητισμό. Η απώλειά του σκόρπισε θλίψη στους ανθρώπους που τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του όλα αυτά τα χρόνια. Το kiklades.live.gr εκφράζει τα θερμά του συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Καλό ταξίδι, Κώστα Δαφνά, γράφει η Σεμνή. Κώστα Δαφνά είχε χτυπήσει επάρατος νόσος, κυρίες και κύριοι, έδινε μάχη τα τελευταία 4 χρόνια. Και μάλιστα είχαμε μιλήσει στο τηλέφωνο πριν από περίπου κάνα μήνα.

άνθρωπος ο οποίος είχε προσφέρει στο ποδόσφαιρο, φανατικός οπαδός του Ολυμπιακού, κομματικός τέλεχος Νέας Δημοκρατίας, δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Ερμούπολης παλιά και του Δήμου Σύρου Ερμούπολης στη συνέχεια, υπάλληλος της εμπορικής τραπέζης χρόνια μέχρι που συνταξιοδοτήθηκε, άρεστος οικογενειάρχης, θαυμάσιος παππούς με δύο κόρες παντρεμένες. Τι να πω.

αξιολόγηση των αναγκαίων νομοθετικών πρωτοβουλειών ώστε να προχωρήσει η σημαντική επένδυση της αναβάθμισης του σταδίου Γεώργιος Καραϊσκάκης αποφασίστηκε σε σύσκεψη υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και με τη συμμετοχή του ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη και υπουργών. Το σχεδιασμό για τον εξυγχρονισμό και τη συνολική αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης παρουσίασε η ΠΑΕ Ολυμπιακός στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία του ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη και του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μόραλη. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασε τη στήριξή της στην προσπάθεια γνωστοποιώντας ότι θα δρομολογήσει τις απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες προκειμένου να υλοποιηθεί η μεγάλη αυτή επένδυση. Η σύσκεψη εκπροσώπησαν την κυβέρνηση ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής. Ο Ολυμπιακός έχει ανακοινώσει πως θα χρηματοδοτήσει αποκλειστικά το μεγάλο έργο που θα μεταμορφώσει το φαλιρικό γήπεδο σε ένα σύγχρονο ποδοσφαιρικό στάδιο 52.000 θεατών, επένδυση που θα ξεπεράσει τα 250 εκατομμύρια. Το μοναδικό αίτημα των Ερυθρόλευκων σχετίζονταν αποκλειστικά με τον συντελεστή δόμησης του έργου. Το δικαίωμα δηλαδή να φτάσει το κτίσμα του νέου γηπέδου λίγα μέτρα πιο ψηλά. Αυτό το νομοθέτημα είναι που θα δώσει το δικαίωμα να ξεκινήσει το έργο σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Μάη του 2027. Πρόκειται αναμφίβολα για το μεγαλύτερο έργο που έχει γίνει στην ιστορία του Ολυμπιακού και του Πειραιά, με τον Πειραϊκό Σύλλογο να αποκτά ένα από τα πιο σύγχρονα, όμορφα και πολυχρηστικά γήπεδα της Ευρώπης, το οποίο φυσικά θα είναι το κορυφαίο. Μια τεράστια επένδυση που θα ξεπεράσει τα 250 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το νέο γήπεδο Καραϊσκάκης θα είναι πολυλειτουργικό, σχεδιασμένο να φιλοξενεί κορυφαία αθλητικά γεγονότα όπως επίσης διεθνείς πολιτιστικές διοργανώσεις και εκδηλώσεις ψυχαγωγίας παγκόσμιας εμβέλειας. Η ανακοίνωση του Μεγάρου Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προείδρευσε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός Ευάγγελο Μαρινάκη και συνεργάτες του και το Δήμαρχο Πειραιός Γιάννη Μόραλη, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η πρόταση της ΠΑΕ για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη επένδυση. Στη σύσκεψη συμμετείχαν, εκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος και προείδρευσε, και τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Δήμαρχο Πειραιός κύριο Μόραλη, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, ο Υφυπουργός και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνάτζης.

μια καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσια, τις πανέμορφες Εγκάρες. Καλημέρα υπουργέ μου από τις πανέμορφες Εγκάρες. Χορηγός εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης, ισότιμος συνεργάτης της Euronix και αποκλειστικός αντιπροσώπος των εταιριών Miele και Lipjar. Η εταιρεία ηλεκτρικών ειδών και επίπλων κουζίνας Μαρούλης δραστηριοποιείται στο νομό μας από το 1977, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον εξοπλισμό και τη στήριξη κάθε σπιτιού και επαγγελματικού χώρου. Με πολυετή εμπειρία, προσωπική εξυπηρέτηση και σταθερή προσήλωση στην ποιότητα, στεκόμαστε δίπλα στον πελάτη πριν και μετά την αγορά. Από την επιλογή της κατάλυσης και δύσεως την παράδοση, την τοποθέτηση και την τεχνική υποστήριξη, στόχος μας είναι κάθε συνεργασία να ολοκληρώνεται με αξιοπιστία, συνέπεια και πραγματική φροντίδα. Όραμα και δέσμευσή μας είναι να προσφέρουμε λύσεις που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη, πιο λειτουργική και πιο ποιοτική. Γιατί εμάς συνδυάζουμε εμπειρία, αξιόπιστα προϊόντα και ουσιαστική τεχνική υποστήριξη, ώστε κάθε λύση να λειτουργεί σωστά την πρώτη μέρα και να αντέχει στο χρόνο. Εμπειρία από 1977, πολυετής παρουσία στον χώρο των ηλεκτρικών ειδών και του οικιακού εξοπλισμού με γνώση και συνέπεια. Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα. Επιλέγουμε προϊόντα και συνεργασίες που μπορούν να καλύψουν πραγματικές ανάγκες σε κάθε σπίτι και επαγγελματικό χώρο. Προσωπική εξυπηρέτηση. Ακούμε τις ανάγκες κάθε πελάτη και προτείνουμε λύσεις που ταιριάζουν στο χώρο, τη χρήση και τον προϋπολογισμό του. Παράδοση και τοποθέτηση. Φροντίζουμε η αγορά να ολοκληρώνεται σωστά με υπευθυνότητα και προσοχή στη λεπτομέρεια. Τεχνική υποστήριξη. Είμαστε δίπλα σας και μετά την αγορά με άμεση και αξιόπιστη εξυπηρέτηση όταν τη χρειαστείτε. Ανταγωνιστικές τιμές. Προσφέρουμε λύσεις με σωστή σχέση ποιότητας, αξίας και τιμής. Εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ηλεκτρικών συσκευών για το σπίτι και την επιχείρηση. Κλιματιστικά, τηλεοράσεις, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, φούρνους, πλυντήρια πιάτων, μικροσυσκευές και πολλές ακόμα λύσεις για την καθημερινότητά σας. Συνεργαζόμαστε με αξιόπιστες εταιρείες και σας βοηθάμε να επιλέξετε τη συσκευή που ταιριάζει πραγματικά στις ανάγκες σας με σωστή καθοδήγηση και προσωπική εξυπηρέτηση. Αναλαμβάνουμε την παράδοση της νέας σας συσκευής απευθείας στο χώρο σας με συνέπεια και προσοχή. Παράλληλα μπορούμε να φροντίσουμε για την απομάκρυνση και ανακύκλωση της παλαιάς σας συσκευής. Η εξυπηρέτησή μας δεν σταματά στην παράδοση. Πραγματοποιούμε τη σύνδεση της νέας συσκευής και σας δίνουμε όλες τις απαραίτητες οδηγίες, συμβουλές και προτάσεις για τη σωστή και ασφαλή χρήση της. Ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Miele και της Lipjar στην Όξο μας, προσφέρουμε άμεση διάγνωση και επισκευή των συσκευών με τεχνογνωσία, συνέπεια και χρήση γνήσιων ανταλλακτικών όπου απαιτείται. Στόχος μας είναι η γρήγορη και αξιόπιστη αποκατάσταση της λειτουργίας της συσκευής σας με υπεύθυνη τεχνική υποστήριξη και καθαρή ενημέρωση σε κάθε στάδιο. Συντήρηση επαγγελματικών συσκευών Miele. Με τακτικούς ελέγχους και προληπτική συντήρηση εξασφαλίζεται η σωστή και ασφαλής λειτουργία των επαγγελματικών συσκευών σας. Η προληπτική φροντίδα βοηθά στην αποφυγή βλαβών, στη βελτίωση της απόδοσης και στην αύξηση της διάρκειας ζωής της συσκευής. Στο κατάστημά μας θα βρείτε γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ Miele, καθώς και ανταλλακτικά για πολλές ακόμα εταιρείες όπως Lipjar, AEG, DeLonghi και άλλες. Η σωστή επιλογή ανταλλακτικού είναι σημαντική για την ασφάλεια, την απόδοση και τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας. Γι' αυτό η εταιρεία Μαρούλης είναι δίπλα σας για να σας καθοδηγεί υπεύθυνα. Δορυφορικά και κεραιοσυστήματα. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και ρύθμιση δορυφορικών και κεραιοσυστημάτων για κατοικίες, ξενοδοχεία και επαγγελματικούς χώρους. Με αξιόπιστο εξοπλισμό, σωστή μελέτη και προσεγμένη εγκατάσταση, εξασφαλίζουμε σταθερό σήμα, καθαρή εικόνα και άριστη απόδοση σε βάθος χρόνου. Μαρούλης σημαίνει εγγύηση. Χαμηλές τιμές, άριστες μάρκες. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη.

0: ξεκινούσαν και για μια
1: 11 και 56 πρώτα λεπτά λοιπόν, πάντα η ραδιοφωνία Κυκλάδων. Το αξώτικο ραδιόφωνο, ο σταθμός του Μαρούλη μαζί σας.
0: Τι του Μάη σε μια διαπλατεία. Σε λίγο ή...
1: Και 37 ολόκληρα χρόνια η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες, μια... η εκπομπή με τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα από όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, αλλά και με τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα από όλες τις εκπομπές όλων των ραδιοφωνικών σταθμών της Νάξου, των Κυκλάδων και του Αιγαίου μας. 37 ολόκληρα χρόνια, καθημερινά είμαστε στην κορυφή. Καθημερινά 37 ολόκληρα χρόνια μας λέτε και σας λέμε Καλημέρα Κυκλάδες. Σήμερα λοιπόν είναι Τετάρτη, είναι 7 Οκτωβρίου 2026. Ο καιρός είναι θαυμάσιος, υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Να περνάνε καλά και οι Έλληνες και ξένοι τουρίστες που συνεχίζουν να παραμένουν στα νησιά μας. Και εδώ στην Άξο μας έχουμε αρκετό τουρισμό ακόμα. Αλλά και στις άλλες Κυκλάδες έχουμε επίσης αρκετό τουρισμό. Όπως επίσης τα κουραζιερόπλια έρχονται στις Κυκλάδες και οι τουρίστες περνάνε καλά. Κάπου εδώ ο χρόνος εκπομπής σιγά σιγά φτάνει προς το τέλος της. Εμείς πρώτα ο Θεός θα είμαστε και πάλι μαζί σας αύριο στις 10 το πρωί για να μας πείτε και να σας πούμε Καλημέρα Κυκλάδες. Να θυμίσω ότι σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα του Χαμόγελου. Γι' αυτό να χαμογελάτε κυρίες και κύριοι. Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Σας θέλω χαμογελαστές και χαμογελαστούς. Βάλτε το χαμογελό σας, φορέστε το χαμογελό σας. Είναι απαραίτητο για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και εγώ και η γυναίκα μου και η κόρη μου πάντοτε σε όλες τις εκπομπές, σε όλες τις εμφανίσεις με το χαμόγελο. Χαμογελάτε. Αντισταθείτε στις αρρώστιες, στα προβλήματα, στα χρέη, στην καθημερινότητα, στις τριβές. Με ένα χαμόγελο. Χαμογελάτε. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, που και αυτό το πρωινό ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη Λευκιανή Παριανή γυναίκα μου την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, που και αυτό το πρωινό ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο. Και από την καλή μας κόρη, τη Σεμνή Τριανταφυλλίδη, τη δημοσιογράφο μας, που και αυτό το πρωινό ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Καλό υπόλοιπο της ημέρας, καλά να είσαστε, καλά να περνάτε και να χαμογελάτε. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα του Χαμόγελου. Χαμογελάτε κυρίες και κύριοι. Να είσαστε πάντοτε χαμογελαστοί, να λέτε την καλημέρα μέσα από την καρδιά σας και χαμογελαστά. Από την κόρη μου, από τη γυναίκα μου και από μένα, πολλά φιλάκια, σας αγαπάμε και χαμογελάτε.
0: My source.

0: FM Stereo.
1: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM Stereo.
2: Και νιώθω, νιώθω, νιώθω, νιώθω. Και νιώθω, νιώθω.

0: σώθω. Αφήνω πίσω στη καρδιά μου
1: ένα μεγάλο. 101 και 3 στα FM.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Τι να κάνουμε, συμπάσχω.
0: Με την Ελεονόρα.
1: Ναι. Ευτυχώς που υπάρχει και η Ελεονόρα πραγματικά και βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Οπότε όλα καλά, όλα
0: φύρα.
1: Ναι. Αυτό είναι.
0: Και όλα υπό έλεγχο, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Δεν
1: είναι αυτά υπό έλεγχο. Τι είναι υπό έλεγχο? Κυρία Στρουνάρα, να κάνουμε καλά, είμαστε ζωή, να έχουμε εδώ, είμαστε όλα καλά, όλα καλά.
0: Κρυώνετε, ζεσταίνεστε, πώς είστε?
1: Εντάξει, μια από τα ίδια, μια χαρά. Είμαι αθώος, είπε το παλικάρι. Όλοι αθώοι είμαστε.
0: Εντάξει,
1: αν είναι δυνατόν τώρα.
0: Μέχρι αποδείξεως του εναντίου, βέβαια, έτσι.
1: Εννοείται, ναι.
0: Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, κάτσετε.
1: Πάνω απ' όλα.
0: Εννοείται. Λοιπόν, σήμερα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 7 Οκτώβρη 2026,
1: Ναι. Το σωτήριο έτος 2026. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα και έχουν γενέθλια. Γλυκά να φάμε.
0: Όπως και έτσι.
1: Γιατί είμαι ευγενικός άνθρωπος, γι' αυτό.
0: Γιατί χθες δεν ήσουν.
1: Ναι, σήμερα μου ήρθε τώρα. Γι' αυτό.
0: Ναι. Λέγε, τι πήγες πάλι, τι σου έδωσε πάλι η Ελένη. Λέγε.
1: Απλά με έβαλε να μυρίσω εκεί τα ωραία προϊόντα που φτιάχνει. Οπότε τι να κάνω, και εγώ τα μύρισα.
0: Τα μύρισα, μάλιστα. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, αφού ο Λιανός δεν έχει διάθεση να τα πει αυτά. 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός. Ένας θα τα λέει όμως. Ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook πληκτρολογώντας Νικόδημος Λιανός με ελληνικούς χαρακτήρες ή Μαντός Τουρνάρα με λατινικούς. Μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram με ψάχνοντας Naxos Press, ναι, ή Αδαμαντίας Τουρνάρα με λατινικούς χαρακτήρες. Και φυσικά μπορείτε να μας βρείτε και στο τηλέφωνο 22 85 024 926, που είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας.
1: Έτσι.
0: Ναι, κύριε Λιανέ.
1: Ναι, κυρία Στουρνάρα μου. Αγκαλίτσες και φυλάκια βλέπω.
0: Με ποιον?
1: Ρούμπιο με την.
0: Α, ναι.
1: Με τον Γέρα Πετρίτη.
0: Να συσφίξουμε τις σχέσεις μας.
1: Ναι. Εντάξει. Γενικότερα πάντως είμαστε. Έχουμε και την άλλη αγάπη μεταξύ μας, που είναι Καρβέλας Βύση.
0: Καλά, τι έχει γίνει πέρα, χαμός πάλι, έτσι.
1: Εντάξει, είναι ένα ζευγάρι το οποίο για πολλά χρόνια πάντα ήταν αγαπημένη.
0: Ναι, αλλά τώρα.
1: Γίγαντας Καρβέλας έκανε τη Βύση από ένα απλό κορίτσι, την έκανε γυναίκα, την έκανε σύμβολο, την έκανε star και τώρα κάτι κυκρινιά. Τι ήθελε ο άνθρωπος, τα λεφτά του ήθελε, σιγά το πράγμα. Άντε.
0: Ναι, διεκδικεί.
1: Τι διεκδικεί, τα πήρε λέει τα λεφτά, τι θέλει. Πήγε πριν ξεκινήσει την αυλή και είπε: θέλω 300 χιλιάρικα.
0: Απέτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, λέει η Βύση, και απείλησε ότι θα με καταστρέψει.
1: Αυτά τα λέει.
0: Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ για ντροπή. Εδώ δες, διάλογοι, αυτά. Αγαπημένες στιγμές. Αχ, Θεέ μου, μάλιστα.
1: Που να ήταν οι καλές ημέρες τότε που άβγαλε το κοριτσάκι η Βύση.
0: Γιατί φεύγουν από τον Αντένα οι Ράδιο Αρβιλά?
1: Τι να κάνουμε, καλά κάνουμε.
0: Αποχωρούμε, λέει, για λόγους αρχής.
1: Έτσι.
0: Μετά από 30 χρόνια από τον Αντένα. Γιατί, βγάλανε ανακοίνωση. Και εγώ έλεγα. Και για το μεταξύ, χθες το βράδυ το σκεφτόμουν. Οπότε θα ξεκινήσει το Ράδιο Αρβίλα.
1: Για λόγους αρχής, ναι.
0: Μετά τη λήξη, λέει, στα τέλη Ιουνίου, γνωστοποιούμε σήμερα την τελική μας απόφαση να μην ανανεώσουμε τη συνεργασία μας με τον Αντένα. Αποχωρούμε για μια συνεργασία που μετρά σχεδόν 30 χρόνια, αποκλειστικά και μόνο για λόγους αρχής. Από την πλευρά μας, ευχαριστούμε θερμά τον Αντένα και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαστήκαμε στενά όλα αυτά τα χρόνια και τους ευχόμαστε όλα ψυχα ό,τι καλύτερο για το μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ, ομάδα του Ράδιο Αρβίλα. Μπα. Τι έγινε, τσακωθήκανε?
1: Και όπως λέει ένας, για να αποχωρήσεις για λόγους αρχής πρέπει να έχεις αρχές.
0: Έλα τώρα, κακίες. Δεν τρέπεσαι λίγο? Τα σχόλια διαβάζεις εσύ μόνιμα?
1: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Σπακουέτ.
1: Να σας λέει, θα πρέπει να είχατε βγει σύνταξη μετά το σκάνδαλο με το μέλος της εκπομπής.
0: Κοίτα, ρε παιδί μου, το διασκεδάζει κιόλας, δηλαδή. Παναγία μου.
1: Ένας άλλος λέει, σαν την τελευταία συναυλία το Scorpions είναι.
0: Εντάξει, φτάνει με τα σχόλια τώρα, φτάνει. Η σχέση Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής και Ελλάδας δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη.
1: Το ίδιο είπε και, ή θα πει μάλλον, μάλλον είπε πριν από μερικές ημέρες ο Τραμπ για την Τουρκία.
0: Σήμερα το είπε η Κίμπερλι.
1: Ναι, για την Ελλάδα.
0: Κίμπερλι το είπε.
1: Είπε ο Τραμπ πριν μερικές μέρες.
0: Ναι, εντάξει. Okay.
1: Οπότε. Εντάξει. Το θέμα είναι να αγοράζουν προϊόντα. Αυτοί όσοι ενδιαφερόμενοι. Και όλα τα υπόλοιπα δεν μας νοιάζει.
0: Γιατί η Αμερική πρέπει να είναι μια ισχυρή χώρα. Και να συνεχίσει μάλλον να είναι μια ισχυρή χώρα.
1: Χάρη σε αυτούς που αγοράζουν τα προϊόντα.
0: Δυνατή Αμερική.
1: Το είπε και στην Κίνα.
0: Πώς θα γίνει.
1: Ότι αν έχεις πρόβλημα με το Ταϊβάν. Αν δεν έχεις πρόβλημα με το Ταϊβάν, πάρε αμερικάνικα όπλα. Και τελειώνει η ιστορία. Θα σου αναγνωρίσω μετά ό,τι θέλεις. Αρκεί να πάρεις τα όπλα. Πουλάς.
0: Πάρε, φίλε, πάρε κάτι κι εσύ. Πάρε κι εσύ κάτι. Ενίσχυσε το ταμείο εδώ να αυτό. Πώς θα καταστούμε βιώσιμοι, λέει και ο Ντόναλντ.
1: 15 νεκρούς είχαμε σήμερα στην Ουκρανία. Δώρο γενεθλίων στον Πούτιν.
0: Έχει γενέθλια σήμερα ο Πούτιν.
1: Ναι, και σκότωσαμε 15 Ουκρανούς έτσι απλά. 4,5 χρόνια είναι αυτά, δεν είναι τίποτα.
0: Πώς κάνεις έτσι.
1: 5 ώρες ήταν.
0: Ήταν ο πόλεμος αυτός που θα κράταγε 4 μέρες. Και κράτησε 4,5 χρόνια. Κρατάει ακόμα μάλλον έτσι. Δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει ακόμα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν, η Αθήνα είναι φρούριο σήμερα. Γιατί ήρθε ο Ρούμπιο, πώς θα γίνει.
1: Ναι.
0: Έχουν κλείσει δρόμοι, έχουν αλλάξει το μετρό, τα δρομολόγια του. Έχουν γίνει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Το κέντρο είναι απροσπέλαστο. Χαμός γίνεται στους υπόλοιπους δρόμους. Από το πρωί βρίζουν οι Αθηναίοι. Από το πρωί.
1: Εν τω μεταξύ, το βασικό θέμα θα έπρεπε να είναι οι σοβάδες που έπεσαν σε λύκειο της Λαμίας με 4 παιδιά στο νοσοκομείο. Αλλά
0: όχι.
1: Το βασικό θέμα είναι ο Ρούμπιο που ήρθε.
0: Ο Ρούμπιο, βεβαίως. Διότι πρέπει να συζητήσουμε τις σχέσεις μας. Τι τώρα, γιατί για τις σοβάδες θα μιλήσουμε.
1: Μου έκανε, πρέπει να σου βρω μια ανάρτηση που έκανε ένας φίλος μου, συμφοιτητής μου.
0: Συμφοιτητής.
1: Ναι, που ζει και δραστηριοποιείται εκεί στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Και έκανε μια πολύ ωραία ανάλυση για το θέμα των μεταναστών.
0: Στην Κρήτη, ειδικά ή γενικότερα.
1: Γενικά, αυτούς που. Γιατί είδα εδώ πέρα πάνω χάρη η έκθεση του ΟΗΕ λέει ότι τα 2/3 των ανηλίκων έφτασαν μόνοι τους στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Το 86% πήγε σε Ιταλία και Ισπανία.
0: Ναι.
1: Και θέλω να τη βρω, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον η ανάρτηση που έκανε. Και μπράβο, ναι.
0: Τη βρήκες.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Λέει ρε παιδί μου, χτες κατέβηκαν 45 Σουδανοί. Με ένα μικρό φουσκωτό βαρκάκι πέρασαν από τη Λιβύη, πέρασαν στην Κρήτη και έφτασαν στο Λέντα. Δεν ξέρω πού είναι το Λέντα.
0: Δεν ξέρω ούτε εγώ.
1: Εντάξει, ναι. Και έχει κάποιους προβληματισμούς. Η απόσταση λέει σε ευθεία γραμμή από τη Λιβύη μέχρι το Λέντα Κρήτης είναι 170 ναυτικά μίλια.
0: Ναι.
1: Περίπου 300 χιλιόμετρα.
0: 300 χιλιόμετρα, ναι.
1: Αν βάλεις λέει 15 με 20 από αυτούς τους δίσμηρους σε αυτό το φουσκωτό βαρκάκι και μαζί καταφέρεις να χωρέσεις και αυτές τις κανίστρες θεωρητικά γεμάτες καύσιμα, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι δεν θα καταφέρει να διανύσει ούτε καν ένα μίλι πριν βρεθεί στον πάτο μαζί με ό,τι κουβαλάει. Όχι να περάσει από τις ακτές της Αφρικής στην Κρήτη και μάλιστα με εξιμποφόρ. Δεν καταλαβαίνετε ότι κάποιος τους μεταφέρει με μεγάλα πλοία μέχρι τα διεθνή ύδατα της χώρας, 5-6 μίλια από τις ακτές, και μετά τους μεταφορτώνει σε αυτά τα φουσκωτά που μοιάζουν με παιδικά παιχνίδια. Αν μάλιστα ισχύει ότι τους χρεώνουμε 5 ή 6 χιλιάδες ευρώ για το πέρασμα, πόσο εύκολο είναι να βρει αυτά τα χρήματα ένας Σουδανός με καθαρό μηνιαίο μισθό στα 180 ευρώ? Το έχετε σκεφτεί λέει ποτέ? Και πώς ζει κάποιος από αυτούς τους 30-40 μήνες που αποταμιεύει τα 180 ευρώ του μισθού του για να πληρώσει το δουλέμπορο? Απορίες που δεν μπορεί κανείς να απαντήσει, όπως το γεγονός που βλέπουμε οικογένειες να πληρώνουν για να περάσουν απέναντι 20 με 25.000 ευρώ πάντα κατά δήλωσή του.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, γιατί αυτό λένε. Ρε παιδί μου, ότι πληρώσαν 5 με 6.000 το κεφάλι για να έρθουν.
0: Έτσι, ναι, αυτές είναι οι τιμές. Ναι.
1: Άρα τι τρώνε, πού μένουν, τι ταΐζουν τα παιδιά τους μέχρι να συγκεντρώσουν αυτά τα χρήματα. Και ποιο είναι το καλύτερο μέλλον που τους τάζουν κάποιοι, όταν με τα ίδια χρήματα που δίνουν στους δουλέμπορους θα μπορούσαν να μείνουν στη χώρα τους, να αγοράσουν ένα δικό τους σπίτι και να μείνουν πλουσιοπάρουχα. Δηλαδή με βάση αυτά που λένε στο Σουδάν, με 2.000 ευρώ μπορείς να αγοράσεις ένα σούπερ σπίτι 80 τετραγωνικών κοντά στο Χαρτούμ.
0: Ναι.
1: Άρα γιατί αυτοί οι άνθρωποι πληρώνουν 20.000
0: να
1: για να μετακινηθούν μόνο
0: ναι.
1: και να μείνουν τουλάχιστον 2 χρόνια χωρίς να τρώνε τίποτα.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω. Και αυτή είναι η απορία του. Το βαρκάκι, λέει, στη φωτογραφία δεν έχει καν μηχανή. Πώς διένυσαν αυτή την απόσταση? Οι κανίστρες είχαν καύσιμα ή νερό για τους κοπελάτες της σύγχρονης φουσκωτής γαλέρας? Και κουπί πώς έκαναν, με τις παλάμες τους? Σε ένα βαριφορτωμένο φουσκωτό όπως αυτό, έχω μια εμπειρία από σκάφη, δεν είναι εφικτό να λύσεις και να ξεφορτωθείς τον κινητήρα ενεπλό χωρίς να ανατραπεί το φουσκωτό. Άρα λοιπόν έχουμε 45 άτομα σκελετωμένα που ζυγίζουν 50-55 κιλά ο καθένας, έχουν συνολικό βάρος 2,5 τόνους, συν 150 κιλά μια μηχανή, συν 250 κιλά καύσιμα. Απλά δεν μπορούν να χωρέσουν μια τέτοια φούσκα που δεν μπορεί να σηκώσει 600 κιλά συν τον κινητήρα και τα καύσιμα για να φτάσουν στο γαϊδούρο νήσι, όχι να έρθουν από τις ακτές της Αφρικής. Το έχεις σκεφτεί ποτέ αυτό?
0: Όχι. Ναι, είναι απορίες που...
1: Δεν έχει λίγο ενδιαφέρον όλο αυτό?
0: Πολύ ενδιαφέρον έχει.
1: Ναι, δηλαδή εντάξει, καθόμαστε δηλαδή.
0: Τι σπάθει άλλος αυτός τώρα ο συμφοιτητής σου, έτσι κάτι?
1: Όχι,
0: εύλογα τα ερωτήματα. Πολύ, πολύ.
1: Κάνει πράγμα εκεί στην Κρήτη που είναι, μένει στον Άγιο Νικόλαο και δραστηριοποιείται ως ενεργός πολίτης και κάνει διάφορα. Το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι ασχολείται με τις βροχές, έγραφε την άλλη φορά για τις βροχές.
0: Κάτι σχέση έχει θεολογία με όλα αυτά?
1: Δημοσιογράφος είναι βασικά. Αλλά δεν ξέρω αν το ασκεί το επάγγελμα. Το θέμα είναι ότι πραγματικά κάνει αναρτήσεις συνέχεια ο Γιώργος, με αυτά τα θέματα.
0: Είπε συμφοιτητής μου και το μυαλό μου πήγε στο πρώτο, στην άλλη ιδιότητά σου, τέλος πάντων. Τι να πω
1: το
0: τώρα, δεν ξέρω.
1: Και απλά το ήθελα να το διαβάσω, να το πω, αλλά ξεχάστηκα.
0: Ναι, είναι εύλογα τα ερωτήματα πάντως. Είναι λογικά, δηλαδή, τα ερωτήματα.
1: Τα βλέπουμε αυτά, αλλά δεν τα έχουμε σκεφτεί ποτέ. Πώς μεταφέρονται, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, πώς κινούνται, πώς δηλαδή, τους βλέπουμε σε ένα φουσκωτό να βγαίνουν ή να πνίγονται και δεν έχουμε σκεφτεί ποτέ πώς γίνεται όλο αυτό, πώς ταξιδεύουν, πού τρώνε, πού δεν. Γιατί δεν είναι μεγάλο σκαφάκι, παραδείγματο χάρη ένα 15 μέτρα ξύλινο που μπορεί να έχει αμπάρει ή οτιδήποτε. Οι περισσότεροι είναι σε βάρκες.
0: Τι να πω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τι είχαμε αναστάτωση στην. Α, χθες έγινε αυτό, ε.
1: Τι.
0: Σε πτήση από την Αθήνα προς Θεσσαλονίκη.
1: Εντάξει.
0: Με το. Ναι. Α, ναι. Εντάξει, άστο, άστο. Άστο, άστο, γιατί δεν λέγεται αυτό στον αέρα. Δεν λέγεται αυτό στον αέρα. Λοιπόν, πάμε λίγο στα. Εντάξει, είχαμε κάτι περίεργα μέσα στο αεροπλάνο. Πάμε λίγο να δούμε. Εντάξει, πέρα από το Ρούμπιο, πέρα από τη Μήλο που έχει γίνει ένα μεγάλο χαμό, γιατί έβγαλε και ένα δελτίο τύπου ο Δήμος χθες. Για την επένδυση αυτή. Δεν φταίμε εμείς, λένε, από το Δήμο της Μήλου. Τέλος πάντων, είναι ένα μεγάλο δελτίο τύπου και αναφέρει όλο το ιστορικό, δηλαδή το τι ακριβώς έχει γίνει, ποια είναι η θέση της εταιρείας, ποια είναι η θέση του Δήμου, ποιες ενέργειες έχουν γίνει και ούτω καθεξής. Το ζητούμενο, για να μην σταθούμε πάρα πολύ στο συγκεκριμένο γεγονός, το ζητούμενο είναι τελικά, επειδή τέτοιες συζητήσεις γίνονται σε όλα τα νησιά, πού θέλουμε να φτάσουμε τον τόπο.
1: Ναι.
0: Και πώς θέλουμε να αξιοποιήσουμε τον τόπο και τι θέλουμε να πουλήσουμε σε εισαγωγικά ή μη, όπως λες και εσύ, από τον τόπο. Και μιας και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η Μήλος είναι ένας ανερχόμενος προορισμός και μάλιστα πάει του γκρου για αυτό. Ναι, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και από τους κατοίκους αλλά και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Να περιφρουρήσουν λίγο ό,τι έχουν στο νησί, γιατί δεν πάμε καλά γενικότερα. Δεν πάμε καθόλου καλά.
1: Θα πάω στο χώρο της μόδας.
0: Όπα.
1: Ναι, και θα σου πω ότι χτες σε μια εκπομπή του. Πώς τον λένε τον Κυριούλη, τον.
0: Αυτό με τα μοντελά.
1: Εκτός από αυτό, μετά το Αρναούτογλου. Ναι. Έχει ένα Tonight Show, πώς το λένε αυτό. Και έχει καλεσμένο το Χαβαλά.
0: Α, το λέγε, ναι.
1: Ναι, ο οποίος. Ξέρεις, αν δεν κάτσεις να τον ακούσεις.
0: Μ' αρέσει εμένα αυτός ο άνθρωπος.
1: Μπράβο. Αν δεν κάτσεις να τον ακούσεις και απλά μείνεις αυτό που
0: μπορεί
1: βλέπεις.
0: Μπορεί να το παρεξηγήσεις, βλέπεις.
1: Το παρεξηγείς εύκολα. Α. Ωραία, για πολλά πράγματα. Α. Δεν έχει σημασία. Είπε για τη φυλακή.
0: Ναι.
1: Το ρώτησε ο Γρηγόρης εάν έχει ποιοι τον επισκέφτηκαν όλο αυτό που ήταν, γιατί συμπληρώνουν χτες 13 χρόνια από τότε που βγήκε από τη φυλακή. Και λέει ότι 4 άνθρωποι επισκέφτηκαν. Ο Μαζονάκης ήταν ο πρώτος και ερχόταν συνέχεια. Και άλλοι 3 που δεν τους θυμάμαι που ήμουν ο Μαζονάκης. Επώνυμοι. από τη, τον ρώτησε μετά, του λέει από τη φυλακή σε επισκέφτηκε κανένας, εσύ τουλάχιστον σου μίλησε κανένας από τότε, έχει κρατήσει επαφές και όλα αυτά. Λέει να πω την αλήθεια, όχι, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί. Αυτοί. Ο μόνος λέει, που μου μιλάει μερικές φορές είναι αυτός που είχα στο ίδιο δωμάτιο, στο ίδιο κελί, με τον οποίο παίζαμε μαζί, κάναμε μαζί γυμναστική. Ναι. Γιατί ήθελα κάποιον να με βοηθάει στο να κάνω διάφορα πράγματα στη γυμναστική. Οπότε με αυτόν έχω κρατήσει μια επαφή ακόμα. Από τους άλλους όχι, δεν έχω κρατήσει. Και μετά τον ρώτησε για τα μοντέλα σε αυτό εκεί πέρα το σόου, με αφορμή μια κοπέλα που έγινε ένα σκηνικό παράξενο γιατί ήταν λίγο πιο χοντρή, εύσομη.
0: Ναι, της είπανε ότι θα μπορούσες να είσαι
1: light plus και κάτι
0: κάπως έτσι. Ναι,
1: ναι, και εκεί είπε κάτι το οποίο δεν το είχα σκεφτεί ποτέ.
0: Light plus, κάποτε κάτι δεν
1: και είπε, παιδί μου, ότι είπε ο Καβαλάς κάτι ότι, το οποίο δεν το είχα σκεφτεί, ότι δυστυχώς εμένα λέει δεν μου αρέσουν αυτά τα μοντέλα. Εγώ δεν έχω μοντέλα από όλα τα είδη. Δηλαδή, ξέρεις, από όλες τις σωματικές διαπλάσεις. Απλά αυτό που κυριαρχεί είναι το να είναι με συγκεκριμένες διαστάσεις και αδύνατο το μοντέλο, γιατί πρέπει να χωράει σε όλα τα ρούχα και δει τα πιο μικρά. Οπότε εκεί μπήκαμε, λέει, στο τρυπάκι να έχουμε αδύνατα μοντέλα. Λέει ο Γρηγόρης, ναι, αλλά εγώ είμαι εύσωμος και θέλω να έχω και εύσωμος. Ναι, λέει, το καταλαβαίνω και εγώ, το ίδιο θέλω. Απλά οι μόδες, όταν σχεδιάζουν ρούχα, τα σχεδιάζουν σε ένα συγκεκριμένο φασόν. Οπότε αναγκαστικά και το μοντέλο πρέπει να είναι έτσι. Παραδείγματος χάρη τώρα.
0: Δεν αλλάζουν το φασόν. Και δεν έχουν καταδύσει όλες ανορεξικές και δεν ξέρω και εγώ τι, ας πούμε.
1: Δηλαδή φτάσαμε
0: να προσπαθούν να χάσουν κιλά και.
1: Ναι. Δηλαδή πριν από μερικά χρόνια είχαμε το σύνδρομο με την Twink. Δεν ξέρω ποια είναι η Twink. Μια κοπέλα η οποία ήταν ανορεξική. Ναι. Αλλά θεωρούταν το ιδανικό μοντέλο. Οπότε φοβηθήκανε, λέει, τότε και αναγκαστικά βάλανε κάποια κιλά στα μοντέλα. Τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο, επειδή η μόδα είναι το γυμνό στα ρούχα, όλα τα μοντέλα πρέπει να είναι θεόστεγνα για να μπορούν να βγάζουν τα ρούχα που είναι και γυμνά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άμα δεις τα ρούχα τώρα στα τελευταία κολεξιόν, είναι όλα σιθρού ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε αναγκαστικά, λέει, πρέπει το μοντέλο να είναι θεόστεγνο για να μπορεί να δείχνει.
0: Ούτε νερό, με λίγα λόγια.
1: Ναι, ούτε να δείχνει.
0: Ναι.
1: Εμένα, λέει, δεν μου αρέσουν αυτά. Εγώ δεν θα ήθελα να έχω τέτοια μοντέλα. Αλλά δυστυχώς η τάση πηγαίνει προς τα εκεί.
0: Κακώς. Θα πρέπει αυτοί όμως οι οποίοι κινούν τα νήματα και κατευθύνουν
1: τα κινεί ο
0: Καβαλάς. Όχι, δεν μιλάω για τον Καβαλά. Μιλάω γενικά. Δηλαδή, μπροστά στην υγεία, γιατί αυτό το πράγμα, το να είναι η κοπέλα ή ο άντρας στεγνός τελείως, αυτό έχει να κάνει και με την υγεία του. Δηλαδή, βλέπεις 5 κόκαλα να κινούνται στην πασαρέλα. Είναι αυτό φυσιολογικό, είναι υγιές. Είναι, καταρχάς, να το πάρουμε λίγο αισθητικά. Είναι όμορφο.
1: Κοίταξε,
0: είναι και υποκειμενικό αυτό.
1: Είναι υποκειμενικό,
0: έτσι,
1: ναι, αλλά αυτό που τους νοιάζει είναι το ρούχο.
0: Ναι, αλλά.
1: Αλλά το ρούχο πρέπει να είναι. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι για το βάδισμα που δεν το είχα καταλάβει.
0: Ναι, τι.
1: Αν έχεις δει
0: κεφάλι.
1: Τα μοντέλα. Σταυρώνουν τα πόδια.
0: Πόδια, ναι,
1: ναι. Ναι, το κάνουν για συγκεκριμένο λόγο που έχει να κάνει με το να αναδεικνύουν το ρούχο και να δείχνουν όσο γίνεται πιο αδύνατη. Γι' αυτό και σταυρώνουν τα πόδια να περπατάνε και να φαίνεται αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, χτες, λέω, αν καθόσουν να ακούσεις.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ναι, δεν ξέρω, με έπιασε γιατί ήταν κάτι
0: που δεν
1: ήξερα.
0: Εμένα μου αρέσει ο Καβαλάς. Μ' αρέσει, τον έχω ακούσει πάρα πολλές φορές να τοποθετείται για διάφορα θέματα, κοινωνικά και ούτω καθεξής. Και μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται. Μπορεί να μην συμφωνώ πάντα με την άποψή του, αλλά έχει, ρε παιδί μου, ένα τρόπο να τεκμηριώνει αυτό που λέει, έτσι, με πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Μ' αρέσει. Mm. Είναι από τους ανθρώπους που μου αρέσει να τον παρακολουθώ. Είτε συμφωνώ είτε διαφωνώ.
1: Ναι, μαζί ήταν πολύ ωραίο όλο αυτό και έτσι το ευχαριστήθηκα. Δηλαδή ήταν από τα
0: ακριβώς
1: ωραία της ημέρας.
0: Και πήγαινε ο Μαζονάκης να τον δει.
1: Ναι.
0: Είδες, ρε παιδί μου.
1: Ήταν ο μοναδικός που πήγε πάνω από μία φορά. Τέσσερις, λέει, με επισκέφτηκαν επώνυμοι. Ο Μαζονάκης έκανε τις περισσότερες επισκέψεις.
0: Ναι, μάλιστα. Τι να πω τώρα. Ωραία, λοιπόν. Το βλέπω μπροστά μου το θέμα. Ναι.
1: Ναι, λέει για την Βύση,
0: για
1: λέει, γιατί είπε τα χειρότερα
0: για τα ρούχα. Η αλήθεια είναι και εμένα δεν μ' άρεσαν τα ρούχα της, πάμε στο...
1: Και το εξήγησε και ωραίο. Το εξήγησε λέγοντας ότι μα είναι δυνατόν, λέει, τόσο όμορφη και αυτό να πάει να βάλει αυτά τα τρία με τα τρία σου χέρια και αυτά δεν μπορούσε να βάλει κάτι άλλο. Και εγώ λέει, τα λέω από αγάπη, δεν τα λέω από κακία. Μου την πέφτουν, λέει, γιατί θεωρούν ότι αυτό. Δεν έχω σχέση, λέει, με τη βύση. Είπε ότι δεν έχει σχέση με τη βύση. Μια γνωριμία είναι απλή. Αλλά κάποια πράγματα λέω, τα λέω από αγάπη, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου. Να τονίζω κάποια πράγματα. Δεν λέμε κακή αυτό το πράγμα. Όπως και με τον Βαλεντίνο, λέει, του ταλχώνω μερικές φορές. Συνεργάτες είμαστε, αλλά πρέπει να είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν υπάρχει hate σε αυτή τη δουλειά. Mm-hmm. Έτσι όπως τα λέει, γιατί να τον μισείς αυτόν τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Χαζό είναι.
0: Ναι. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος είπε ότι δεν βλέπω πλέον τηλεόραση. Δεν μπορώ, λέει, να με βλέπω στην τηλεόραση. Πολλοί άνθρωποι το έχουν αυτό. Δεν μπορώ να με βλέπω ούτε να με ακούω. Μπορώ. Και έχει κάνει απίστευτα πολύ τηλεόραση ο Παπαδόπουλος, έτσι.
1: Ναι. Ανέκτησε τις αιστείες της η Κρίστα Πάικ μετά την αποτυχημένη εκτέλεση. Παραμένει στο νοσοκομείο. Το ζητούμενο είναι αν θα την ξανασκοτώσουμε ή όχι.
0: Τι να πω τώρα για αυτή την ιστορία. Εντάξει, έλεος, είναι ανθρωποφαγία αυτό το πράγμα. Δεν το συζητώ. Δεν είναι. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη η συνάντηση Δένδια με τον Ρούμπιο. Υπεγράφει η συμφωνία μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της εθνοφρουράς της Φλόριντα. Οι δύο υπουργοί εξωτερικών είχαν προχωρήσει σε δηλώσεις εξαίροντας τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Ο κύριος Ρούμπιο είπε ότι η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή. Και ο κύριος Γεραπετρίτης ότι οι σχέσεις με τις ΗΠΑ έχουν γερά θεμέλια.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά σε γενικές γραμμές για την συνάντηση που είχαν μεταξύ τους οι δύο υπουργοί εξωτερικών. Μάλιστα. Των δύο χωρών.
1: Να πούμε ότι χθες είχαμε μία ενημέρωση η οποία μας στεναχώρησε λίγο. Είχε να κάνει με την απόφαση ότι ένα δημοτικό σχολείο στην Άξο και ένα νηπιαγωγείο στη Μήλο ανεστάλλει η λειτουργία τους για φέτος. Βέβαια το ερώτημα είναι κατά πόσον θα ξαναλειτουργήσουν αυτά, γιατί θα πάμε και στη Δονούση σε λίγο, όπου και εκεί έχουμε μια αναστολή λειτουργίας, και θα ρωτήσουμε να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι το Δημοτικό Σχολείο Χαλκίου, δηλαδή όταν μιλάς για το Χαλκί,
0: το Χαλκί είναι ένα μεγάλο χωριό.
1: Μπράβο, αυτό. Ότι ένα χωριό το οποίο είναι ανθίζει και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, επειδή έκανα 2-3 τηλεφωνήματα το πρωί, γιατί είχα την απορία από χθες γιατί έγινε όλο αυτό. Βασικά κανείς δεν ξέρει γιατί ανακοινώθηκε τώρα και όχι αρχές Αυγούστου που έχουν κλείσει οι εγγραφές, οπότε ξέρεις αν το σχολείο θα λειτουργήσει ή όχι. Το δεύτερο είναι ότι υπήρχαν πάρα πολλοί λίγοι. Έγινε μια προσπάθεια να κρατηθεί το σχολείο με 2 ή 3 μαθητές.
0: Ναι.
1: Αλλά τελικά
0: οι
1: γονείς.
0: Ναι,
1: αλλά οι γονείς τελικά αποφάσισαν και τα πήραν είτε στο Χήμαρο που είναι δίπλα, είτε στη χώρα. Και αυτό που μου έλεγαν είναι ότι μπορεί να φαίνεται, λέει, ότι είναι μεγάλο χωριό και να έχει οικονομική άνθηση.
0: Ναι.
1: Με αρκετές επιχειρήσεις. Αλλά οι περισσότεροι είναι είτε άνθρωποι που δεν έχουν παιδιά, είτε είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι από την Αθήνα και απλά το Σεπτέμβριο φεύγουν και γυρίζουν πίσω. Δεν έχουν, δηλαδή, οικογένειες με την έννοια να έχουν κανονική εγκατάσταση. Και συν τις άλλες ότι έχουν γονείς οι οποίοι δουλεύουν στην χώρα και παίρνουν τα παιδιά τους και τα βάζουν στη χώρα.
0: Στη χώρα, ναι.
1: Μπορεί να μένουν στο Χαλκί, αλλά επειδή δουλεύουν στην χώρα.
0: Τους βολεύει καλύτερα να αφήνουν τα παιδιά στο σχολείο, να κάνουν το μάθημά τους, να τελειώνουν τη δουλειά τους, να τα παίρνουν και να γυρίζουν πίσω.
1: Αυτό, λοιπόν, πρέπει να το δει οπωσδήποτε ο Δήμος ή κάποιος φορέας. Γιατί αρχίζει να αδειάζει πάνω η ορεινή Νάξο και έχουμε ένα θέμα με αυτό. Επίσης, αυτό με το Χαλκί είναι παράξενο, γιατί ενώ θεωρητικά έχει αυτή την οικονομική άνθηση, πριν από 20 χρόνια είχε περίπου 500 μόνιμους κατοίκους. Και τώρα έχει 170 με βάση τον εκλογικό, όχι και εκλογικό κατάλογο, με βάση την απογραφή του 21, που δεν έχει καμία σχέση με τον εκλογικό κατάλογο, έτσι. Γιατί, όπως μου είπαν, ο εκλογικός κατάλογος είναι μεγάλος.
0: Ο εκλογικός κατάλογος είναι μεγάλος γιατί πολλοί κόσμος δεν μένει στο Χαλκί, αλλά ψηφίζει στο Χαλκί. Ναι. Και εγώ δεν μένω στη Σαντορίνη, αλλά ψηφίζω στη Σαντορίνη.
1: Μπράβο. Οπότε αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δει πραγματικά, όχι πολιτεία πλέον, γιατί παράλληλα διαβάζω από χθες ότι η Νάξος μαζί με τη Σαντορίνη και την Κο είναι τα νησιά που αντιστέκονται στο δημογραφικό. Mm-hmm. Και μάλιστα υπάρχει και ένα ρεπορτάζ με πολύτεκνους από τη Σαντορίνη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που έχουν 400 πολύτεκνους με 30 σχολεία.
0: Μεγάλη,
1: και
0: πολύ, πολλές οικογένειες πολύτεκνες, ναι, στη Σαντορίνη.
1: Ωραία. Αυτό πρέπει να το δούμε όμως κατά πόσο είναι και πραγματικό. Δηλαδή, καλοί αριθμοί, αλλά φοβάμαι ότι κάποια πράγματα μπορεί να μην είναι πραγματικότητα. Αυτό.
0: Ναι, οπότε, να δούμε τα πραγματικά νούμερα με λίγα λόγια.
1: Νούμερα,
0: να,
1: ναι,
0: να βγάλουμε και τα σωστά συμπεράσματα και να δούμε και ποιες είναι οι σωστές κινήσεις που πρέπει να γίνουν.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή, αν δεν έχεις την πραγματική αποτύπωση των δεδομένων μπροστά σου, δεν μπορείς να πάρεις και τις αποφάσεις που πρέπει να πάρεις.
1: Γιατί δεν τις ξέρεις.
0: Γιατί δεν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Ακριβώς. Ναι. Σαφώς και
1: οπότε,
0: πρέπει να γίνει αυτό.
1: Καλό είναι να το δούμε όλοι αυτό και να mm-hmm. δούμε πώς λειτουργεί για να μπορέσει να
0: σωστά
1: υπάρξει
0: μιλάς.
1: Μια σωστή αντίδραση. Το ξέρω,
0: πολύ σωστά μιλά. Πάρα πολύ σωστά.
1: Και όταν είσαι στον ελαιόλυθο, παίρνεις σωστές αποφάσεις. Λοιπόν, στον ελαιόλυθο, παιδιά, αράχτε την εκεί η Ελένη. Θα σας, μάλιστα, χθες έκανε και ένα γλυκό παράξενο. Το οποίο άμα το
0: είδα,
1: πω θα συχιστεί μαντό.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν
0: έχει
1: κάνει
0: σοκολάτα.
1: Όχι, δεν έχει σοκολάτα.
0: Τι έχει,
1: έχει
0: κρέμα.
1: Και, έχει εκείνο που δεν σ' αρέσει. Είναι γαλατόπιτα.
0: Α, εντάξει.
1: Ναι.
0: Να, θα φάω το άλλο που. Γιατί
1: ναι,
0: ένα, ένα γλυκό φτιάχνει η Ελένη.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά.
0: Είμαι σίγουρη ότι θα είναι τέλεια η γαλατόπιτα. Απλά
1: εννοείται.
0: Εγώ δεν τρώω γαλατόπιτες, γάλατα,
1: ναι,
0: ιστορίες και τέτοια πράγματα.
1: Μα γι' αυτό
0: το ότι η γαλατόπιτα είναι σίγουρα τέλειο γλυκό και πόσο μάλλον όταν το έχει φτιάξει η Ελένη, αυτό νομίζω δεν το αμφισβητεί κανείς. Εννοείται.
1: Έτσι.
0: Η παράξενη σε αυτή την υπόθεση είμαι εγώ. Δεν τρώω γαλακτοπούρεκο. Συγγνώμη κιόλας, αλλά όπου το έχω πει μου λένε εντάξει.
1: Εν τω μεταξύ, το αστείο είναι ότι στο Χαλκί το γαλακτοπούρεκο έχει την τιμητική.
0: Καλά, εννοείται. Όποιος περάσει από το Χαλκί και δεν σταματήσει να πάρει γαλακτοπούρεκο, είναι όπως στην περίπτωση μου άρρωστος. Όχι, μα αυτά καλά πρέπει να λέγονται.
1: Έτσι.
0: Συγγνώμη κιόλας, αλλά έχουμε έναν τόπο ο οποίος, αν μη τι άλλο, φημίζεται για κάποια πράγματα. Και εμείς πρέπει να τα λέμε αυτά τα πράγματα.
1: Και εμείς θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Γιατί πρέπει να
0: πάμε σε διάλειμμα.
1: Α, να πω πριν να πω ότι το Champion Link Jet 2 θα έχει μικρή καθυστέρηση στα λιμάνια, γιατί μόλις έφυγε από τον Πειραιά παρουσιάστηκε ή έγινε γνωστό ότι ένας 35χρονος επιβάτης ασθένησε και αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω το ταχύπλο, να τον αφήσει στον Πειραιά για να μεταβεί στο Θριάσιο. Όχι το πλοίο, όχι ταχύπλο, ασθενής, έτσι. Οπότε μετά συνέχισε κανονικά το ταξίδι, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη. Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, θα υπάρχει μια μικρή
0: αναστάτωση
1: και ταλαιπωρία.
0: Ναι. Είχαμε 8 σεισμούς μέσα σε λίγες ώρες κοντά στην Κάσο.
1: Είχαμε συνεχόμενο το πρωί.
0: 4,1 ο μεγαλύτερος. Ωραία, λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο να κάνουμε το ταξίδι μας στη Δονούσα. Και αμέσως μετά το ταξίδι μας στη Δονούσα έχουμε ταξίδι μουσικό. Εδώ,
1: έτσι,
0: στο στούντιο κιόλας. Mm-hmm.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυρίας.

0: FM Stereo, ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάμε στην Δονουσά, διπλά εδώ στην, στο αγαπημένο μας νησί.
1: Στο οποίο μπορεί να μην πήγαμε φέτος, αλλά τώρα θα πάμε νοητικά.
0: Νοητά. Ναι, λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Δεν πήγαμε φέτος γιατί δεν μας δόθηκε ευκαιρία, αλλά όμως δεν είναι μόνο το καλοκαίρι.
1: Είναι και χειμώνας.
0: Έχεις ένα σκοπελίτη, ο οποίος μπορεί να σε εξυπηρετήσει ανά πάσα στιγμή και να πας στη Δονούσα και να περάσει και πάρα πολύ όμορφα.
1: Αλλά τέλος πάντων, εμείς προτιμάμε τη σκοπελίτη.
0: Ο Ηλίας ο Πράσινος, ο πρόεδρος της Δονούσας, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας από Δονούσα. Τι κάνετε?
0: Είμαστε μια χαρά. Ελπίζουμε το ίδιο κι εσείς.
2: Ωραία, ωραία. Όλοι είμαστε μια χαρά.
1: Ωραία, αυτό είναι ευχάριστο. Ο καιρός πώς είναι εκεί, εντάξει, βελτιώθηκε λίγο?
2: Ναι, ο καιρός είναι καλοκαιρινός.
1: Α, έχουμε τουρίστες ακόμα.
2: Δηλαδή, έγινε καλοκαίρι πάλι.
1: Μάλιστα. Έχουμε επισκέπτες ακόμα ή τελείωσαν λίγο πολύ?
2: Έχει ακόμα λίγους επισκέπτες, αυτούς τους φανατικούς της Δονούσας που πλέον έρχονται Οκτώβρη μήνα. Mm-hmm. Οπότε ακόμα έτσι...
0: Κρατάει ακόμα η τουριστική περίοδος.
2: Ναι, διακριτικά όσο χρειάζεται για την τουριστική.
0: Φέτος πήγε καλά γενικά σε γενικές γραμμές?
2: Ναι, είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι.
1: Ωραία, γιατί...
2: Δηλαδή είχε κίνηση, είχε και τους σταθερούς επισκέπτες και καινούριους. Mm-hmm. Καθ' όλη τη διάρκεια, δηλαδή από τον Ιούνιο μέχρι τώρα, έχει κρατάει, είναι όλοι ικανοποιημένοι.
1: Ωραία, και βέβαια ένας μικρός τρόπος επιμήκυνσης μιας σεζόν είναι και κάποιες δράσεις, όπως το ορεινό τρέξιμο, τα μονοπάτια, όπου φέτος πόσα χρόνια συμπληρώνουν, αλήθεια?
2: Φέτος είναι η 8η χρονιά που το διοργανώνουμε.
1: Okay.
2: Και είναι, δηλαδή πέρα από τα υπόλοιπα, είναι ακριβώς και αυτό που λέτε. Δηλαδή είναι μια εξαιρετική δράση για επιμήκυνση της σεζόν. Mm-hmm. Μέσα από μια δράση αθλητικού τουρισμού, η οποία πλέον έχει καθιερωθεί, έχει γίνει θεσμός, έχει αποκτήσει το κοινό της πλέον αυτή η διοργάνωση. Και είναι πλέον μια σταθερά ότι μέχρι τις αρχές μέσα Οκτωβρίου η Δονούσα και τα καταστήματα είναι ανοιχτά και ο κόσμος ξέρει ότι θα έρθει και θα δει έτσι μια γιορτή, μια ωραία διοργάνωση.

0: Και είμαστε mm-hmm. πολύ χαρούμενοι που το έχουμε καθιερώσει αυτό και
1: μάλιστα.
2: Εν τω μεταξύ, η Δονούσα ως νησί, λόγω της μορφολογίας της, ενδείκνυται και τέτοιου είδους βρώμενα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Είναι, κοιτάξτε, έγινε στην αρχή όλη αυτή η προσπάθεια προκειμένου να φτιάξουμε το δίκτυο μονοπατιών της Δονούσας. Και στη συνέχεια, όταν πλέον αυτό το καταφέραμε, ενοποιήσαμε όλο αυτό το δίκτυο, φτιάχνοντας μια διαδρομή για ορεινό τρέξιμο. Mm-hmm. Και επειδή ακριβώς όπως είπατε και εσείς, το νησί έχει και την ορεινή μορφολογία του, mm-hmm. Είναι μια ιδανική διαδρομή. Δηλαδή, τρέχεις δίπλα στη θάλασσα, πάνω στο βουνό, έχεις συνέχεια επαφή με τη θάλασσα. Mm-hmm. Περνάς μέσα από όλα τα χωριά, από όλες τις παραλίες του νησιού, από όλα τα αξιοθέατα, από την ψηλότερη κορυφή. Είναι δηλαδή μια διαδρομή η οποία ένα πανόραμα του νησιού.
1: Εσύ το έχεις τρέξει ποτέ?
0: Ναι, το τρέχω κάθε χρόνο.
1: Α, κάθε χρόνο. Θυμάσαι πώς ήταν? Μας το είχε πει και πέρυσι, να ζητάω συγγνώμη. Θυμάσαι πώς ήταν η πρώτη εμπειρία, πόσα άτομα ήσασταν, πώς ξεκίνησε
0: το πρώτο? Φυσικά και το θυμάμαι. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο, γιατί δεν υπήρχε. Ήταν ακόμα στα σπάργανα τότε, mm-hmm. όλο αυτό το, γιατί πλέον το τρέξιμο είναι αρκετά διαδεδομένο. Οπότε κάποια στιγμή είχε έρθει ένας επισκέπτης στο νησί, ο οποίος ασχολείται με όλα αυτά, εμείς δεν το ξέραμε φυσικά, έκανε τις βόλτες του και τις διαδρομές του και κάποια στιγμή ήρθε και μας πρότεινε εδώ στον πολιτιστικό τότε σύλλογο ότι παιδιά έχετε πολύ ωραία διαδρομή, πολύ ωραία μονοπάτια, αν θέλετε μπορούμε να σας βοηθήσω να κάνουμε έναν αγώνα ορεινού τρεξίματος. Mm-hmm. Εμείς ακόμα τότε δεν γνωρίζαμε τι είναι αυτό. Τεχνικός διευθυντής μας, που ακόμα είναι τεχνικός διευθυντής μας, ο Γιάννης Πανουριάς, μας το πρότεινε και μας το διοργάνωσε, το έστησε όλο αυτό. Η πρώτη χρονιά ήταν αναγνωριστική. Ήταν δύσκολη,
2: φαντάζομαι. Έτσι δεν είναι εύκολο να ξεκινήσει κάτι και να καθιερωθεί. Το δυσκολότερο είναι να καθιερωθεί.
0: Ναι, μα αυτό είναι η μεγάλη χαρά, ότι όλο αυτό τελικά έχει καθιερωθεί και το σημαντικό είναι ότι το περιμένουμε και εμείς πώς και πώς, και οι κάτοικοι οι οποίοι όλοι συμμετέχουν ως εθελοντές mm-hmm. και ως σε όλα τα πόστα, είναι κάτι το οποίο όλοι το περιμένουν με πολύ μεγάλη χαρά.
1: Mm-hmm. Και βέβαια το εντυπωσιακό στην όλη εκδήλωση είναι ότι όπως στην αρχή της σεζόν βγάζεται μια μικρή ανακοίνωση που λέει κάποια πράγματα, αυτά
2: τα
1: παντόφυλλα και όλα
2: τα σχετικά. Αυτή η ανακοίνωση είναι όλα τα
1: λεφτά. Ναι. Το δεύτερο που έχει να κάνει με τον αγώνα είναι ότι θέλουμε 100 και θέλουμε 100 και τελείωσε. Δηλαδή το κλείνουμε και τελείωσε εκεί. 100 αυτή.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό σημαίνει φέρουσα ικανότητα, έτσι δηλαδή.
0: κατά κάποιο τρόπο ναι. Δηλαδή καταλήξαμε και εμείς οι ίδιοι ότι προκειμένου να μπορούμε να το διαχειριστούμε, να μπορούμε να είμαστε μέσα σε όλο αυτό με ευχάριστη διάθεση και χαρούμενοι κτλ., ότι χρειάζεται ένας συγκεκριμένος αριθμός ανθρώπων. Πάνω από αυτόν τον αριθμό νομίζω ότι θα γίνει δύσκολο και αποκαλέσει άγχος εδώ στον κόσμο και δεν το θέλουμε αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε καταλήξαμε στο ότι ένα νούμερο 100 επισκεπτών συν τους ντόπιους, οι οποίοι πλέον αυξάνονται όλο και περισσότερο, οι οποίοι θέλουν να τρέξουν, βγαίνει ένα νούμερο γύρω στα 130 άτομα, το οποίο είναι διαχειρίσιμο. Δηλαδή είναι διαχειρίσιμο και από εμάς, το σημαντικό, και ουσιαστικά δημιουργεί μια ατμόσφαιρα μιας διοργάνωσης η οποία είναι limited, ας πούμε, και όσοι έρχονται πραγματικά έχουν παροχές, δηλαδή και το φαγητό που τους προσφέρουμε είναι σπιτικό, μαγειρεμένο στις κουζίνες των σπιτιών μας, όλη η ατμόσφαιρα είναι οικογενειακή και έτσι αρκετά παρέιστικη.
2: Αυτό το όμορφο.
0: Οπότε προκειμένου, αυτά είναι βασικά χαρακτηριστικά του αγώνα, οπότε προκειμένου να μπορέσουμε να τα διατηρήσουμε, καταλήξαμε στο ότι πρέπει να υπάρχει ένα όριο συμμετοχών προκειμένου να γίνεται όλο αυτό.
2: Τελικά, η οριοθέτηση σε διάφορους τομείς είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να γίνεται από τα δρόμενα, είτε είναι αθλητικά, είτε είναι πολιτιστικά, είτε είναι από τη φέρουσα ικανότητα σε έναν τόπο σε ό,τι αφορά στο τουριστικό μας προϊόν, μέχρι διάφορους άλλους τομείς, γιατί σε λίγο θα περάσουμε και στο θέμα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί δώσατε το παρόν στην Άξο.
0: Το έχουμε δει στην πράξη αυτό. Δηλαδή, έχουμε δει στην πράξη εκδηλώσεις π.χ. στη Δονούσα, οι οποίες ξεκινήσανε με πολύ όρεξη και πολύ κέφι, αλλά κάποια στιγμή που ξέφυγε ο αριθμός ανθρώπων πλέον που συμμετείχαν. Οι ντόπιοι άνθρωποι, οι οποίοι κατεξοχήν τρέχανε όλα αυτά τα πράγματα, άρχισαν να κουράζονται, άρχισαν να γίνεται όλο αυτό πολύ πιεστικό, πολύ κουραστικό, οπότε τέλει εγκαταλείφθηκε, είτε εγκαταλείφθηκε είτε χάθηκε το αρχικό πλεύμα της εκδήλωσης. Οπότε το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει. Είπαμε στη συγκεκριμένη εκδήλωση, επειδή είναι και τέλος, είναι και Οκτώβριο.
1: Ναι, είναι τέλος σεζόν, οπότε είναι πιο περιορισμένο όλα.
0: Έχουν έρθει από ένα βαρύ καλοκαίρι, να το κρατήσουμε εκεί που πρέπει, προκειμένου να το έχουμε.
2: Έχετε όμως, έχει γενικά ζήτηση το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη εκδήλωση, δηλαδή εκδηλώνουν ενδιαφέρον.
0: Έχει πολύ μεγάλη ζήτηση, δηλαδή έχουμε το όριο των 100 συμμετοχών, συν τους έξτρα, τους τοπικούς ανθρώπους.
2: Ναι.
0: Το οποίο χοντρικά σε 10-15 μέρες από τη στιγμή που ανοίγουμε τις συμμετοχές συμπληρώνεται ο αριθμός.
2: Ναι,
0: και μετά υπάρχει μια λίστα αναμονής με άλλα τόσα άτομα, τα οποία σε περίπτωση ακύρωσης μπαίνει κάποιος άλλος. Και υπάρχουν και αρκετοί οι οποίοι το τολμάνε και έρχονται από μόνοι τους και σου λέει θέλουμε να τρέξουμε χωρίς νούμερα, χωρίς τίποτα, έτσι για το...
1: Ναι, μπράβο, γι' αυτό. Για το ονόρε. Από εκεί πέρα, όσον αφορά την εκδήλωση, να πούμε ότι υπάρχει κάποια εισιτήρια τα οποία έχουν μια έκπτωση με βάση συνεργασία που έχετε με την Blue Star, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε σταθερά την Blue Star, η οποία στηρίζει τη διοργάνωση. Δίνει 50% έκπτωση σε όλους τους αθλητές και τα οχήματά τους.
1: Και υπάρχει και ο Σκοπελίτης, ο οποίος κάνει έξτρα δρομολόγια για να μπορεί σε καλή ανάγκη.
0: Πολύ σημαντικό, δίνει έκτακτο δρομολόγιο την Κυριακή το πρωί, ο αγώνας είναι Σαββάτο. Κυριακή πρωί, έτσι ώστε να φύγουν όσοι θέλουν να φύγουν να επιστρέψουν Δευτέρα στις δουλειές τους. Πολύ κρίσιμο αυτό. Ο Σκοπελίτης βάζει Παρασκευή απόγευμα έκτακτο δρομολόγιο, έτσι ώστε αν κάποιος θέλει να έρθει είτε από Νάξο είτε από μικρές Κυκλάδες να μπορεί να το κάνει. Οπότε όλοι οι φορείς, περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εννοείται χρηματοδοτεί από την πρώτη στιγμή, τοπικοί επιχειρηματίες και αυτοί στηρίζουν. Είναι δηλαδή μια διοργάνωση η οποία βοηθιέται από όλους τους απαραίτητους παράγοντες.
2: Ωραία, θα πάει καλά και φέτος, είναι δεδομένο αυτό, δοκιμασμένη συνταγή ούτως ή άλλως.
1: Ο καιρός θα είναι καλός, οπότε μια χαρά είναι.
2: Μια χαρά θα είναι. Ωραία, πάμε λίγο στην επίσκεψή σας στην Άξο.
1: Ήταν μικρή Οδύσσια πάντως.
2: Ήταν Οδύσσια γιατί ο άνθρωπος ήρθε Παρασκευή και έφυγε Δευτέρα. Γιατί αν θυμάσαι καλά, εκείνες τις μέρες είχαμε και τα απαγορευτικά και τα έντονα καιρικά φαινόμενα με τους δυνατούς ανέμους. Στάθηκα λίγο στην τοποθέτησή σας κατά τη διάρκεια της συζήτησης που έγινε και ενημέρωσης στο Δημοτικό Θέατρο Ιάκωβος Καμπανέλης. Στάθηκα σε όλα όσα είπατε, αλλά στάθηκα πολύ περισσότερο στο ήρθα από τη Δουνούσα, δεν είχε συμμετοχή. Δηλαδή, ναι, μέτρησα κάποια στιγμή, ήμασταν γύρω στα 66 άτομα μέσα στο Δημοτικό Θέατρο και η αλήθεια είναι ότι απογοητευτήκαμε όλοι μας. Πόσο σημαντικό κρίνεται ότι είναι να ενημερωθούμε όλοι για το τι σκοπεύουν να κάνουν τέλος πάντων στα νησιά μας με τα αιωλικά πάρκα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Κοιτάξτε, βέβαια, αυτό δεν είναι τώρα κάποια δική μου προσωπική άποψη, είναι δεδομένο. Δηλαδή, άμα ο ίδιος ο κάτοικος του τόπου δεν ενδιαφέρεται για το τι πρόκειται να γίνει στον τόπο του, από εκεί και πέρα φέρει και ευθύνη για αυτό που πρόκειται να γίνει. Γιατί η ενημέρωση υπήρχε, δηλαδή όλοι το ξέρανε, δελτία τύπου...
2: είχαν βγει έγκυρα.
0: Απλά για κάποιο λόγο δεν θέλω να κρίνω τώρα τους
1: ανθρώπους.
0: Εμείς στην Δονούσα την αντίστοιχη γενική συνέλευση, μάλιστα δύο φορές είχαμε το διπλάσιο κόσμο από το νούμερο που περιγράψατε τώρα εσείς. Λοιπόν, οπότε όταν σε μια κοινωνία υπάρχει μη ενδιαφέρον, τότε είναι πολύ φυσιολογικό να φορεθούν πράγματα τα οποία δεν τα θέλουμε, δεν τα κάνουν, πολύ πιο εύκολο.
2: Βέβαια, το σημαντικό είναι...
0: Ελπίζω να ενδιαφερθεί
2: να αλλάξει
1: ναι.
2: αυτό.
1: Και την τελευταία στιγμή να γίνει κάτι.
0: Είναι φαινόμενο των καιρών αυτό. Δηλαδή, γενικά υπάρχει σε πάρα πολλά ζητήματα και προβλήματα μια απάθεια από πλευράς του κόσμου.
2: Ναι, αλλά πρέπει να διαπιστώσουμε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, να το λύσουμε αυτό το θέμα. Γιατί αν ως κοινωνία, όπως είπατε και εσείς πολύ, πολύ σωστά πριν από λίγο, δεν το διαχειριστούμε και δεν δείξουμε την αντίθεσή μας, τότε τι ζητάμε.
0: Ακριβώς. Ναι, ξέρετε, γιατί είναι πολύ εύκολο να ρίξεις ευθύνες στους άλλους και να βάλεις τους αντιπροσώπους να βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Αλλά ειδικά κάτι τέτοιες περιπτώσεις, άμα δεν υπάρχει και ένας κόσμος από πίσω να στηρίζει και αυτόν ο οποίος είναι μπροστάρης, Δηλαδή βγαίνει τώρα μια επιτροπή, μια πολύ σωστή επιτροπή από το Δήμο και κάνει πολύ καλά τη δουλειά της. Mm. Αν αυτή η επιτροπή δεν έχει από πίσω τον κόσμο να τη σπρώχνει και να την πιέζει και να τη στηρίζει. Και εκείνη η επιτροπή θα πει εντάξει, αφού δεν ενδιαφέρει.
1: Αφού δεν θέλετε εσείς, εγώ τι να τρέχω.
2: Τι κάνουμε.
0: Αν μπορώ να το πετύχω καλώς, αν δεν μπορώ να το πετύχω, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, αφού δεν ενδιαφέρεται κανένας.
2: Ναι.
0: Κάπως έτσι νομίζω ότι συμβαίνει σε αυτά και είναι κρίμα. Okay. Είναι και ένα μεγάλο νησί, είναι δηλαδή πολύ σημαντικό όλο αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι όλοι το ξέρουν, δεν νομίζω ότι κάποιος.
1: Όχι, απλά είμαστε λίγο ψιλοαδιάφοροι.
0: Είναι, είναι επιλογή να μην συμμετέχει στα πράγματα.
2: Ναι, ναι. Η απάντηση που πήρατε για τα, για τα αιωλικά πάρκα. Για το θέμα της Δονούσας. Σας καλύπτει. Τέλος πάντων, σας καθησύχασε λιγάκι, γιατί στο πίσω μέρος του μυαλού μας πρέπει να το έχουμε και αυτό. Έτσι.
1: Ναι, απλά είπαν ότι τα αιωλικά είναι λόγω κόστους και αυτό.
0: Εμείς τώρα είμαστε πραγματιστές, δηλαδή τι συμβαίνει, δηλαδή κοιτάμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή ενημέρωση. Mm-hmm. Υπάρχει και προφανώς εμπιστοσύνη στους ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν να κάνουν την ενημέρωση στην Άξο. Προφανώς και αυτό μας καθησυχάζει προσωρινά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είμαστε stand-by, παρακολουθούμε τις εξελίξεις.
1: Okay. Και επειδή είναι και μία μίνι απολογιστική κατάσταση, είπαμε νωρίτερα ότι είστε ικανοποιημένος γενικά από τη σεζόν που πήγε. Εμένα με ενόχλησε και το συζήτησα, νομίζω το συζητήσαμε λίγο, ότι δεν θα λειτουργήσει φέτος το νηπιαγωγείο στη Δονούσα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Και είναι κάτι το οποίο, εντάξει, είναι λίγο ενοχλητικό ή πολύ ενοχλητικό αυτό. Και βέβαια μου είπες και ποιος είναι ο στόχος που τρέχετε αυτή τη στιγμή το νου σας όσον αφορά το ιατρείο.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα μικρό σχόλιο θέλουμε για αυτά τα δύο.
0: Το να κλείνει έστω και προσωρινά ένα σχολείο είναι προφανώς ένα τεράστιο κλείγμα και είναι ένα πολύ δυνατό καμπανάκι σχετικά με το μέλλον του νησιού.
2: Ναι.
0: Εντάξει, το καλό είναι, το κακό είναι ότι κλείνει τώρα. Το καλό είναι ότι με βάση τα δημογραφικά δεδομένα σε 2 χρόνια θα ξαναανοίξει. Αλλά
2: θα έχουμε παιδάκια, ναι. Δηλαδή.
0: Ναι, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή παιδάκια. Σε 2 χρόνια θα ξαναυπάρχουν. Σε 2 χρόνια που θα υπάρχουν τα παιδιά του νηπιαγωγείου, θα έχουν μεγαλώσει τα παιδιά του δημοτικού.
2: Οπότε, ναι, ναι.
0: Οπότε
2: δημιουργείται ένα κενό. Δημιουργείται ένα κενό. Το θέμα είναι, δημιουργείται προοπτική στο μέλλον να μην χρειάζεται να κλείσουν τα σχολεία? Δηλαδή, θέλω να πω, διαφαίνεται ότι κάποιοι νέοι άνθρωποι επιλέγουν τη Δονούσα για να φτιάξουν το σπίτι τους, την οικογένειά τους?
0: Κοιτάξτε, αυτή ήταν μια τάση η οποία υπήρξε κάποια στιγμή και λειτουργήσε, δηλαδή έδωσε μια
1: ανάσα,
0: όθηση, ας πούμε, στο νησί. Δηλαδή ήρθε καινούριος κόσμος και κάποιες οικογένειες. Εντάξει, φαίνεται πλέον ότι αυτή η τάση έχει σταματήσει. Είναι δύσκολη επιλογή. Δεν είναι εύκολη επιλογή να έρθει μια οικογένεια να μείνει εδώ.
2: Προφανώς.
0: Είναι κάτι καθαρά προσωπικό αν θα το πάρει αυτό το, αν θα κάνει αυτή την επιλογή μια οικογένεια. Δηλαδή, πέρα από τις αντικειμενικές συνθήκες, είναι και οι υποκειμενικές συνθήκες. Δηλαδή, θα μπορέσει το παιδί, για παράδειγμα, να κάνει μάθημα με 2 παιδάκια, ξέρω εγώ, να μην έχει επιλογές, να μην έχει κύκλο, να μην έχει, μπορέσουν οι γονείς να ζήσουν, ας πούμε, ποιοτικά και
2: να βιοποριστούν, βέβαια.
0: Εντάξει, ναι, είναι αυτό. Δηλαδή, δεν ξέρω, δεν μπορώ να προβλέψω πώς θα γίνει στο μέλλον. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στην πράξη. Εμείς εδώ εννοείται ότι πάντα προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο, δηλαδή και με τους καθηγητές που έρχονται και με τους υπαλλήλους και με τους γιατρούς να τους προσφέρουμε, τους διευκολύνουμε στη διαμονή τους, να τους, σε ό,τι χρειάζονται. Προσπαθούμε το χειμώνα πάντοτε το νησί να είναι ζωντανό, να έχει εκδηλώσεις, να έχει δραστηριότητες, έτσι ώστε να έχεις με κάτι να απασχολείσαι ουσιαστικό. Το καλοκαίρι είναι πολύ δυνατό, μπορείς να κάνεις έτσι και κάνεις κάποια τεφόρμη επιχείρηση, να έχεις ένα εισόδημα αξιοπρεπές. Από εκεί και πέρα θα δούμε.
2: Να, με το ιατρείο.
0: Όσον αφορά το ιατρείο που είπαμε, ναι, είναι το κρίσιμο, είναι το πιο κρίσιμο κομμάτι αυτή τη στιγμή. Ευτυχώς, Νικόδημε, τα λέγαμε και προσωπικά.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Λέγαμε και προσωπικά. Την Παρασκευή μάθαμε ότι θα έρθει το συνεργείο, το οποίο είναι να τελειώσει το κομμάτι το κατασκευαστικό. Οπότε προχωράμε. Προχωράμε μέσα στο χειμώνα, νωρίς το χειμώνα, ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μεταστέγαση.
1: Ωραία.
0: Το καλό νέο είναι ότι την Παρασκευή έρχεται το συνεργείο.
1: Μάλιστα.
2: Τέλεια.
1: Ωραία.
2: Εξαιρετική. Σούπερ. Καλή εξέλιξη αυτή.
1: Ναι. Και με την καλή αυτή εξέλιξη, να ευχαριστήσουμε πολύ τον Ηλία.
2: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο
1: νέο
2: τρέξιμο.
0: Να σε δούμε κάτι.
1: Ναι, ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Όχι να σε βλέπουμε εμείς εδώ, πρέπει και εμείς να πάμε εκεί.
2: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και επειδή είμαστε και παιδιά του χειμώνα για τα νησιά, γιατί λέει ένα τραγούδι: αν θες να μάθεις το νησί, πρέπει να πας χειμώνα.
1: Οπότε σκεφτόμαστε ότι φέτος θα πάμε στις μικρές Κυκλάδες χειμώνα.
2: Χειμώνα.
1: Ένα Σαββατοκύριακο κάτι για να το δούμε πιο έτσι όμορφα.
0: Να το κάνετε. Και είναι μία ώρα με τον Blue Star, δηλαδή με το Σκοπελίτη.
1: Ναι, το ξέρω με το Σκοπελίτη.
0: Δεν υπάρχει δικαιολογία.
1: Σωστά.
2: Οπότε θα μαζευτούμε το χειμώνα.
1: Το χειμώνα θα μας δείτε λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ, Ηλία.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη.
0: Γεια.

0: Λοιπόν, μια χαρά μας τα είπε ο κύριος Πράσινος, ο κύριος Ηλίας Πράσινος. Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο ορεινό τρέξιμο, στη Δονούσα. Να ευχηθούμε με το καλό ό,τι γίνεται στο ιατρείο εκεί και γενικότερα τέλος πάντων ό,τι προετοιμάζουν στη Δονούσα. Και να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα εμείς σε λίγο. Διότι αμέσως μετά έχουμε μουσική, έχουμε τραγούδια, έχουμε Βασιλική Κατερίνα, σας τα έχουμε πει από το πρωί. Έχετε προετοιμαστεί κι εσείς, διότι θα αρμενήσουμε μεσοπέλαγα με ολοκένουργιο τραγούδι από την Βασιλική Κατερίνη. Το οποίο προφανώς το έχετε ακούσει, προφανώς το έχετε χορέψει.
1: Θα το χορέψουμε και σήμερα. Οπότε είναι ευκαιρία να απολαύσουμε αυτή την μοναδική εμπειρία.
0: Τέλεια. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Πάμε στον ελαιόλιθο γρήγορα.
0: Γρήγορα εσύ.
1: Γυρίζουμε μετά.
0: Πήγαινε να μυρίσεις γιατί δεν τρώω.
1: Πάμε να νοσταλγήσω.
0: Μπράβο.

0: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
1: Πάλι για το ψυγείο.
0: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
1: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
2: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
4: Καπετάνια μου, άφησε το τιμόνι και έλα να σου δείξω θησαυρούς που δεν βρίσκονται σε χάρτες, μόνο σε καρδιές. Η Γοργόνα σου.

0: Τι τις έγραψε πάλι, ε?
1: Ναι.
0: Και τι τραγούδισε όμως και η ίδια.
1: Αυτό είναι αλήθεια και πραγματικά είναι πολύ όμορφο.
0: Πολύ όμορφο. Πάρα πολύ ωραίο
1: πολύ
0: τραγούδι.
1: Το... Οπότε το διασκέδασες αλήθεια όλο αυτό εσύ. Γιατί είναι ξεχωριστή εμπειρία.
2: Πάρα πολύ ωραία. Γεια σας κιόλας.
0: Καλώ την Βασιλική και Κατερίνη. Έχετε καταλάβει. Κατευθείαν έτσι με το στοψιτό.
2: Καλώ
0: μα ήρθε.
2: Καλώ σα βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση για άλλη μια φορά. Και ευχαριστώ πολύ και για τη στήριξη που είστε πάντα δίπλα μου σε όλα μου τα βήματα.
1: Καλά,
0: εσύ τα βήματά σου τα κάνει σταθερά ούτω ή άλλω. Μα έχει συνηθίσει από πολύ μικρή, γιατί μικρή είσαι ακόμα. Τα κάνει με.
1: Τι κανένα.
2: Όχι, και το έχω την άλλη.
1: Δεν τα λέμε αυτά τα πράγματα.
0: Κάτι μου θυμίζει αυτή που είπατε λάθος. Κάτι μου θυμίζει αυτή που είπατε.
1: Γιατί άμα σου πω που ήμουν προχθές θα φύγεις από εδώ τρέχοντας.
0: Πού ήσουν προχθές? Α, άστο μην το πεις. Θυμήθηκα που ήσουν προχθές. Λοιπόν, σταθερά βήματα. Ξεκίνησες από πολύ μικρή. Έχεις κάνει ήδη πολύ σημαντικά βήματα μέχρι στιγμή στην καριέρα σου. Θεωρώ, τουλάχιστον εγώ όσο σε παρακολουθώ, ότι είναι και δική σου επιδίωξη αυτή. Δηλαδή να κάνεις σταθερά βήματα.
1: Ναι, να μην,
0: να μην γίνεται αυτό το που το βλέπουμε πάρα πολλές φορές στον καλλιτεχνικό έτσι, χώρο. Να γίνεται το μπαμ και ξαφνικά αμέσως μετά να... Εσύ κρατάς μια σταθερή πορεία. Είναι κάτι το οποίο το επιδιώκεις, το ζητάς, σου βγαίνει αυθόρμητα?
2: Μάλλον μου βγαίνει, είναι αλήθεια... Ότι δεν, σαν χαρακτήρες δεν μπορώ να κάνω κάτι σκόπιμα. Δηλαδή και αυτό σαν βήμα δεν το κάνω. Μάλλον μου βγαίνει έτσι φυσικά. Δεν είναι κάτι που επιδιώκω ή το έχω σαν σύστημα. Αλλά ναι, είναι η αλήθεια ότι είναι πολύ. Πόσο μάλλον τώρα με τα media είναι πολύ της μόδας αυτό, η επικαιρότητα και να γίνεται κάτι viral και της μόδας για πολύ μεγάλο διάστημα. Αλλά και μετά δυστυχώς αρχίζει και πέφτει. Οπότε είναι η αλήθεια, είναι καλύτερα τα σταθερά βήματα. Και πόσο μάλλον υπάρχει διάρκεια από την αγάπη του κόσμου.
0: Αυτό με την αγάπη του κόσμου, τι είναι αυτό που σε κάνει να νιώθεις πιο δυνατή? Είναι οι επιτυχίες σου που ούτως ή άλλως γνωρίζουμε ότι θα ξεκινήσεις να τραγουδάς ένα τραγούδι. Πέρα από τους δημιουργούς οι οποίοι είναι καταπληκτικοί, τώρα τι να συζητήσουμε για το Μεσοπέλεγα, τι να συζητήσουμε για τα προηγούμενα, ονόματα σπουδαία. Είναι η σιγουριά που νιώθεις όταν κάποιος συνεργάτης σου, κάποιος σου εμπιστεύεται ένα τραγούδι, είναι η σιγουριά που νιώθεις για τον εαυτό σου, είναι η αγάπη του κόσμου, αυτή που έχεις εισπράξει, που λες, ωραία, μου δίνει δύναμη να κάνω ένα βήμα παραπέρα. Είναι όλο αυτό μαζί, ένα κράμα.
2: Είναι ένα combination, είναι η αλήθεια. Αλλά πρώτα απ' όλα να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Ματθαίο τον Γιαννούλη, αιώνια ευγνώμων, που με εμπιστεύτηκε να μπω στη δισκογραφία, στον χώρο του νησιώτικου τραγουδιού. Έχουμε φτάσει πλέον στο 8ο με το Μεσοπέλαγα, που ακούσαμε κιόλας.
0: Ναι.
2: Ξεκινήσαμε το 2018. Παναγία μου.
1: Σταμάτα να το κάνεις αυτό. Σταμάτα να το κάνεις
0: αυτό. 2018.
1: Σιγά, τι είναι το 18. Δύο βήματα.
0: 8 χρόνια.
1: 8 χρόνια, σιγά.
0: Τι είναι 8 χρόνια, τίποτα. Ξέρεις τι είναι 8 χρόνια, ξέρεις.
2: Αιώνια γνώμων για όλα αυτά τα χρόνια που είναι δίπλα μου και με στηρίζει δισκογραφικά και μουσικά. Και εννοείται η αγάπη του κόσμου πιστεύω είναι αυτή που και πως ανεβάζει, δυστυχώς σε κατεβάζει βέβαια, αλλά ευτυχώς έχω την ευγνωμοσύνη να με ανεβάζει και να με στηρίζει και είτε μέσω social είτε μέσω εκδηλώσεων να μου δείχνει την αγάπη του και την
1: στήριξη.
0: Βασιλική, συγγνώμη Νικόδημε, πριν από 8 χρόνια, να μείνω λίγο στα 8 χρόνια.
1: Εσύ τώρα βάζεις.
0: Όχι, περίμενε λίγο, γιατί θέλω να κάνω, θέλω πραγματικά την απάντηση στο ερώτημα πριν από 8 χρόνια, αν περίμενες ότι θα έρθει το 2025-2026 και θα έχεις κάνει όλα αυτά τα σπουδαία πράγματα, αυτά τα βήματα, ότι θα έχεις φτάσει δηλαδή εδώ που είσαι τώρα.
2: Είναι η αλήθεια, κάθε φορά που το σκέφτομαι, επειδή από πολύ μικρή ηλικία άρχισα να τραγουδάω και να παίζω βιολί και η μαμά μου με μίλησε μέσα σε αυτό το χώρο, μέσω του ραδιοφώνου και όλων των εκπομπών, οπότε ήμουν πάντα μέσα στη μουσική και στα τραγούδια.
0: Ναι.
2: Δεν έχω συνειδητοποιήσει κάποιες φορές ακόμα και τώρα τι συμβαίνει, γιατί πραγματικά έχει περάσει στη ζωή μου. Ναι, ήρθε έτσι πολύ φυσικά και έτσι όμορφα. Πολύ ωραίες συγκυρίες. Και εντάξει, είναι... όχι, νομίζω δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα. Ακόμα νιώθω ενθουσιασμένη από όλο αυτό. Ναι, είμαι δηλαδή από τους ανθρώπους που ζει κάτι και απλά
0: το βιώνεις. Το βιώνεις. Ναι. Και αυτό είναι το σημαντικότερο, έτσι.
2: Όλοι. Ναι, γιατί να δεν το ζεις. Ναι, mm-hmm. Να το ζω, αλλά να το ζω όμως με μέτρο και όχι να υπερτερούμε τον καταστάσιο. Mm-hmm. Και...
0: προσγειωμένοι με λίγα λόγια.
1: Όσον αφορά το Μεσοπέλαγα, επειδή είναι ένα τραγούδι το οποίο μας κέντρισε το ενδιαφέρον λόγω και του βίντεο κλιπ. Πώς στήθηκε όλο αυτό?
2: Πείτε μου εσείς. Ήθελα σε αυτήν την ηχογράφηση στην αρχή να λέω κάποια λόγια, κάποια μια αφιέρωση σε κάποιον.
0: Ναι.
2: Γενικότερα.
0: Ναι.
2: Δεν το αφιέρωσαμε κάπου. Αλλά ενώ σαν κόνσεπτ τραγουδιού. Οπότε αυτή τη φορά επιλέξαμε να το κάνουμε και είπα ότι αφού παίζει πολύ το στοιχείο της θάλασσας, θα παρουσιαστώ σαν μια γοργόνα.
0: Ναι.
2: Γιατί τι θα μπορούσα να είμαι σε μια θάλασσα, σε γοργόνα.
0: Προφανώς.
2: Γιατί και στον νηπιαγωγείο έχω υπάρξει πρωταγωνίστρια με την γοργόνα. Γραμμένη από τη γιαγιά η στολή, ναι. Οπότε αφού ήταν.
0: Η γιαγιά ευθύνεται, συγγνώμη.
1: Η γιαγιά ευθύνεται
0: πολλά τελικά. Σε άκουσα να πρωτοτραγουδάς, γιατί τα θυμάμαι αυτά που μου είχε πει την προηγούμενη φορά. Σε άκουσα να τραγουδάς, σου έδωσε το έναυσμα.
2: Δεν περάστηκε μόνο το όνομα, πέρασαν όλα μαζί.
1: Όλα μαζί, πακέτο.
2: Έτσι. Την οποία
1: αγαπώ και πολύ. Το βίντεο κλιπ ήταν δύσκολο στο να γίνει.
2: Το βίντεο κλιπ δεν ήταν δύσκολο, δόξα τω Θεώ. Είναι αλήθεια, είχαμε όχι πρόβλημα. Προσπαθούσαμε να βρούμε καλές μέρες λόγω αέρα. Αυτές είναι η αλήθεια, όσο μαλλί βλέπετε και να κουνάει, είναι οι μέρες που είχε το λιγότερο αέρα.
0: Άρα, πόσες μέρες χρειάστηκε για να γυριστεί?
2: Αυτό ήταν λόγω διαφορετικών τοποθεσιών. Mm-hmm. Ήταν 2 μέρες.
0: Ναι. Α, 2 μέρες.
2: Γυρίσματα στο σκάφος.
1: Μάλιστα. Και είχε. Ποια είναι τα μέρη που έχει γυριστεί? Γιατί εγώ δεν τα πηγαίνω καλά τις παραλίες.
2: Έχει γυριστεί στο Αλικό, έχει γυριστεί μέσα σε σκάφος, έχει γυριστεί στα Λουτρά πίσω από την Πορτάρα.
1: Mm-hmm. Α, μάλιστα. Okay.
0: Να ξέρω δηλαδή. Το στοιχείο το δικό μας.
1: Ωραία.
0: Ναι. Ωραία. Ματθαίος. Υπάρχει, έχεις κάτι στο μυαλό σου, ένα κόνσεπτ, σαν αυτό που είπες πριν από λίγο, ότι θέλω να ξεκινήσω, ήθελα να ξεκινήσω ένα τραγούδι λέγοντας κάποια πράγματα, θέλοντας να δώσω κάποιο στίγμα ενδεχομένως για το τραγούδι που θα ακολουθήσει. Έχεις την ευχέρεια να πεις στο Ματθαίο το Γιαννούλη, έχω αυτό στο μυαλό μου, μπορούμε να το κάνουμε και να συνεργαστείτε σε αυτό το κομμάτι?
1: Ή είναι Ματθαίος, θα κάνεις αυτό και τελειώνουμε?
2: Είναι Ματθαίος, είναι η αλήθεια. Και είναι απρόβλεπτος με την πολύ καλή έννοια. Και ας πούμε, συζητάμε, με παίρνει τηλέφωνο, Βασιλική μου, θα σου γράψω ένα τραγούδι και αυτά. Τέλεια, εγώ ενθουσιασμένη. Και έχω στο μυαλό μου, ας πούμε, λέω, λες αυτή τη φορά, ας πούμε, να πούμε για αγάπη ή για κάποια.
0: Θα πραγματεύεται, ναι, το τραγούδι, ναι, με λίγα λόγια.
2: Και πριν αυτό το σκέφτομαι εγώ μόνη μου, πριν προλάβει να μου ανακοινώσει το τραγούδι, και λέω: ωραία, θα τον πάρω. Ξέρω εγώ να πω, κύριε Ματθαία, τι λέτε να πούμε αυτό. Και με έχει καλέσει ήδη και λέει αυτό που έχω σκεφτεί.
0: Άρα επικοινωνείτε με κάποιον.
2: Οριακά είναι, ναι, και καταστάσεις που ζω. Οπότε δεν ξέρω πώς το κάνει.
0: Επικοινωνούν. Προφανώς με κάποιο τρόπο έχουν τον τρόπο να επικοινωνούν. Εκτός από σένα, για να σε προλάβω, ποιος είναι ο πιο αυστηρός σου κριτής?
2: Εκτός
0: από σένα.
1: Διαβασμένη. Δεν είμαι διαβασμένη. Έχει πάρει χαρτάκι από τον μπαμπά γι' αυτό.
0: Υποψιάζομαι.
2: Ναι. Αυστηρός κριτής. Αυστηρός κριτής είναι ο μπαμπάς. Βέβαια είναι ο χαρακτήρας του έτσι, γιατί θέλει να με προστατεύσει, να γίνω καλύτερη. Οπότε.
1: Ναι.
0: Η μαμά από την άλλη υποστηρικτική.
2: Μαμά είναι με γλυκό τρόπο.
0: Με γλυκό τρόπο.
1: Με αυστηρό τρόπο του προφανώς. Οπότε. Ναι, μαμάδες είναι, παπάδες.
2: Ο μπαμπάς είναι αυστηρός γιατί θέλει να.
1: Ναι, είναι και ο ρόλος του.
2: Ναι. Αυστηρός, βέβαια. Εντάξει, προφανώς γιατί θέλω να γίνω καλύτερη. Δεν μου φωνάζει για να μου φωνάξει.
1: Εντάξει.
2: Αλλά θέλει να με βάλει. Προφανώς σαν πατέρα να δει την κόρη τον προοδεύει. Οπότε.
0: Ο παππούς και η γιαγιά.
2: Παππούς καθόλου.
1: Ο παππούς και η γιαγιά πάντα είναι παππούδες. Παππούδες, παππούδες είναι. Ο ρόλος.
2: Το χτυπάω και στη μαμά ότι. Κοίτα, εγώ είμαι καλύτερο από κόρη.
1: Ναι, έτσι, μπράβο. Ναι, θα πάω στο τέτοιο.
0: Θα απευθυνθώ στον παππού.
1: Λοιπόν, να σε πάω λίγο πίσω. Θα σε πάω στο 2021 που είμαστε στο Voice. Απλά επειδή έγινε αρκετά επίκαιρο, Ελέο Μαζονάκη, το Voice, εσύ ήσουν με την ομάδα ποιού?
2: Του Κωνσταντινού Αργυρού.
1: Ο οποίο τώρα δεν είναι, νομίζω. Δεν θέλω να μου πει την εμπειρία. Απλά θέλω να μου περιγράψεις λίγο το όλο κλίμα που γίνεται. Οπότε αναγκαστικά την εμπειρία θα μου πεις πάλι. Είναι τόσο όπως δείχνει αυτή τη στιγμή το όλο σκηνικό εκεί, οικογένειες, ιστορίες και όλα αυτά που είναι το μεταξύ τους?
0: Είναι αγαπησιάρικο, δηλαδή το βλέπουμε έτσι αγαπησιάρικο.
2: Ναι, δηλαδή τότε που είχε και άλλα reality μουσικά, Αυτά ήταν λίγο πιο ζόρικα, θεωρώ, γιατί έπρεπε να μπεις έτσι σαν ένα σπίτι, ήταν λίγο ίντερκες μεταξύ των διαγωνιζομένων και κλπ. Αυτό θεωρώ ότι είναι από τα πιο έτσι...
0: Ήπια.
2: Ναι. Είναι πιο ωραία και πιο έτσι...
0: Θα το ξανάκανες. Δυσκολεύτηκες, ένιωσες κάποια στιγμή ότι καταπιέζομαι ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
2: Επειδή γυρνάμε πίσω στο ότι πιο αυστηρός κριτής του εαυτού μου είμαι εγώ, ήρθε η πρόταση μέσω της παραγωγής. Δεν πήγαμε δική μου συμμετοχή.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε, γιατί δικαιολογούμε που όλα τα χρόνια λέγω δεν πρόκειται να πάω.
1: Εντάξει.
2: Επίσης και τότε δεν ήθελα να πάω. Δηλαδή, μου είχαν δώσει από την παραγωγή 3 εβδομάδες παράταση.
0: Ναι.
2: Συν 2 μέρες.
0: Ναι.
2: Και εκεί πια συμφώνησε. Γιατί λέω εντάξει, είναι καλύτερο να ζεις κάτι και να.
0: Να το έχεις ζήσει και να το.
2: Και όλο αυτό, παρά μετά να μετανιώσεις για κάτι που μπορεί να έχει πάει πολύ καλά.
0: Ναι. Και να μην το έχεις κάνει.
2: Ναι, και, να μην το
1: και επειδή εγώ έχω μια απορία. Λέει ρε παιδί μου, είσαι στην ομάδα του Αργυρού. Ωραία. Εγώ επειδή έχω συνηθίσει το όλο κλίμα, ξέρεις, που βλέπουμε αυτό, το μπαίνω σε ένα σπίτι και γίνεται όλο αυτό το σκηνικό. Προφανώς το voice είναι διαφορετικό το concept όσον αφορά το ομάδα. Τι σημαίνει είσαι ομάδα Αργυρού, δηλαδή συναντιέσαι με τον Αργυρό, συναντιώσαι με τον Αργυρό, σε κάνει κάποιο μάθημα. Πώς ήταν ακριβώς αυτό, δεν το έχω καταλάβει γι' αυτό. Ναι.
2: Αυτό λοιπόν, σαν διαδικασία. Είναι αλήθεια οι καλύτεροι κριτές που είναι όσο το περισσότερο πιο κοντά στα παιδιά και στους διαγωνιζομένους είναι η Παπαρίζου και ο Μουζουράκης. Ήταν δηλαδή και τηλέφωνα και μηνύματα και εκτός κάμερας και εντός κάμερας και παραπάνω μέρες. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός εκείνη την περίοδο αντιμετώπισε ένα οικογενειακό πρόβλημα υγείας, οπότε δεν είχε την ευχέρεια να είναι συνέχεια κοντά στα παιδιά. Αλλιώς βρίσκεσαι με καθηγητές του κάθε coach, δηλαδή υπάρχουν καθηγητές φωνητικής για κάθε coach που σε αναλαμβάνει και σου κάνει τις πρόβες κλπ. Και ας πούμε για το αντίστοιχο γύρισμα υπάρχει συν μία μέρα εκτός γυρισμάτων για να κάνεις την πρόβα σου.
0: Για να το κλείσουμε
1: το κομμάτι, ήθελα, έτσι, ναι, δεν είναι απαραίτητο ποιος
0: για να το
1: κακός,
0: κλείσουμε όμως. Το κομμάτι voice, απολογιστικά πήρες πράγματα, δηλαδή αισθάνεσαι ότι έμαθες πράγματα τα οποία εάν δεν σου είχε δοθεί αυτή η ευκαιρία δεν θα τα μάθαινες ενδεχομένως ή μπορεί και να μην τα μάθαινες
1: ποτέ. Ή απλά ήταν ένα διάστημα το οποίο πήγες, πέρασες καλά ή δεν πέρασες καλά και έφυγες.
2: Ήταν πολύ ωραία εμπειρία, είναι αλήθεια. Έμαθα πράγματα για τον εαυτό μου, θα πω. Δηλαδή άνοιξα
0: τους
2: οριζοντές μου, τα όρια μου λίγο τα διεύρυνα. Ναι. Οπότε και έμαθα και πράγματα, δηλαδή και με άλλες ορχήστρες να συγχρονίζω. Και να δεις και σε τη τηλεόραση και τα γυρίσματα και άλλους ανθρώπους αξιωμένους καλλιτέχνες. Οπότε θεωρώ ότι άξιζε όλη τη διαδικασία.
0: Ωραία. Επειδή έχεις τώρα πια μία μόνιμη επαγγελματική δραστηριότητα πάνω σε αυτό το κομμάτι, ποια είναι η διαφοροποίηση σε σχέση με το πριν, δηλαδή είσαι σταθερά κάπου και τραγουδάς, ο κόσμος διασκεδάζει, γιατί το νησιώτικο κακά τα ψέματα είναι ένα μέρος της ελληνικής μουσικής που ο κόσμος το αγαπά πάρα πολύ.
1: Γιατί διασκεδάζει.
0: Και διασκεδάζει ο κόσμος. Πώς είναι αυτό το συνέστημα του, ναι, είμαι εκεί μία ή δύο φορές την εβδομάδα και πρέπει ή θέλω ή επιβάλλεται να κάνω τον κόσμο να περάσει καλά, να διασκεδάσει. Και κακά τα ψέματα δεν είναι... Είσαι πλέον ένα όνομα, έτσι. Έχεις φτάσει σε ένα σημείο που έχεις το όνομά σου, έχεις πίσω σου βιογραφικό. Παρόλο που είσαι πολύ μικρή ακόμα, έχεις ένα βιογραφικό πολύ σημαντικό. Πώς το εισπράττεις όλο αυτό?
2: Λοιπόν, είναι αλήθεια, νομίζω, στον χώρο της τέχνης και γενικά καλλιτέχνη, δεν θεωρώ ότι το βλέπουν σαν δουλειά, σε όποιο κλάδο, είτε μουσική, είτε καλλιτεχνικά, οπότε... Έρχεται λίγο φυσικά. Δηλαδή το αίσθημα το να διασκεδάσεις τον κόσμο και να τον έτσι να του προσφέρεις κάποια τέχνη.
0: Να το κάνεις όμορφα.
1: Καλά.
2: Ναι, δεν είναι ότι πάω στη δουλειά μου. Δηλαδή, okay, μπορεί να υπάρχει το άγχος να είμαι καλά φωνητικά.
0: Συμμετέχεις σε αυτό, ναι, λοιπόν. Δηλαδή, είσαι εκεί, μέρος όλου αυτού του κόνσεπτ και εσύ.
2: Ναι, πρώτο Θεός εμφανιζόμαστε στο Γαλάτσι φέτος, αρχές Γαλατσίου, Γαλατσίου 11. Είχα κάνει κάποιες εμφανίσεις τέλη τη σεζόν, με το που άνοιξε το μαγαζί και τώρα πλέον με νέο ανανεωμένο χώρο και ανακαινισμένο εμφανιζόμαστε πρώτο Θεός για όλο το χειμώνα.
0: Να πούμε και το μαγαζί, και ποιο είναι,
2: ναι,
0: να το πούμε.
2: Μεζέ 9.
0: Ωραίο. Ναι. Είναι Γαλατσίου
2: 11.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Είναι στη Γαλατσίου.
1: Ναι, εντάξει, παιδί μου. Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα που μπορεί να είναι, ξέρεις, ο
2: Γαλατσίου Πατσιών.
1: Α, γωνία.
0: Ναι.
1: Α, και ήταν ένα McDonald's, ήταν διαφήμιση τοποθέτηση προϊόντων.
0: Πες τι είναι κοντά για να φάμε και θα το βρει αμέσως.
1: Ναι, εκτός από αυτό. Εγώ πηγαίνω με βάση, στο μυαλό μου είναι πάντα τα φαγάδικα σε ένα δρόμο. Οπότε όταν μου λες ένα δρόμο πρέπει να ξέρω το φαγάδικο που είναι για να το θυμηθώ. Δεν είναι ούτε ρούχα ούτε τίποτα. Μόνο φαγάδικα. Εγώ μόνο με φαγάδικα κυκλοφορώ.
0: Ναι, ωραία. Άρα λοιπόν όλο αυτό ήρθε σαν φυσική συνέχεια και φαντάζομαι είναι και για σένα κάτι καινούριο, κάτι πρωτόγνωρο και κάτι πολύ ενδιαφέρον, έτσι δεν είναι?
1: Προφανώς.
2: Βέβαια.
0: Σου δημιουργεί όμως και μια κατάσταση, είναι δεσμευτικό με την έννοια ότι...
2: Ναι, εντάξει, θα το λέω, γιατί δεν είναι το ίδιο με το να έχεις ελεύθερα τα Σαββατοκύριακά σου, να επιλέξεις να πας σε ένα γάμο, σε μια συναυλία, σε ένα σύλλογο κλπ. Αλλά το καθένα έχει τα.
0: Άρα η ζωή σου μοιράζεται τώρα ανάμεσα στην Άξο και στην Αθήνα και γενικότερα. Αυτό πώς το.
2: Μου μοιράζεται στην Αθήνα του χειμώνε. Αυτό μου πει τώρα.
1: Το καλοκαίρι πώς ήταν?
2: Το καλοκαίρι, λοιπόν. Το καλοκαίρι πέρασαμε πάρα πολύ ωραία. Ύστερα από ένα τόσο πολύ ωραίο τρέξιμο. Είχαμε πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις με συλλόγους, με ανθρώπους που μας επέλεξαν για τις όμορφες στιγμές, τους γάμους και βαφτίσεις. Στην Πελοπόννησο, στην Εύβοια, στην Αθήνα. Να ευχαριστήσω και όλους τους προέδρους, τα μέλη, τους ανθρώπους που ήθελαν να τους συντροφεύσουμε σε αυτές τις όμορφες στιγμές. Πέρασε πάρα πολύ ωραία.
1: Και, λοιπόν, είπαμε Πελοπόννησο, Εύβοια.
2: Και Αθήνα.
1: Και Αθήνα, μάλιστα. Τώρα. Είπες ότι έκανες σε διάφορες εκδηλώσεις. Ποια είναι, θεωρείς ότι είναι η πιο έτσι, όμορφη εκδήλωση, ή είναι καλύτερο το να είσαι σε ένα κέντρο για να τραγουδάς?
2: Εντάξει, το κέντρο θεωρώ ότι είναι κάτι που σου προσφέρει σταθερότητα, οπότε κατά βάση δηλαδή είναι αυτό. Τώρα, ας πούμε, είναι μετά άλλη γοητεία. Έχει ένας γάμος που είναι αυτή η διαδικασία που θα έρθει το ζευγάρι, που είναι όλοι χαρούμενοι, που παντρεύουν τα παιδιά τους, που ενώνονται δύο οικογένειες, που έτσι μπαίνουν. Και ξεκινάει όλο αυτό το γλέντι της κοινής ζωής και μια ωραία συμβίωση. Το ίδιο επίσης μετά για ένα παιδάκι το οποίο θα βαφτιστεί. Και, ναι, δηλαδή ναι. Μετά ένα σύλλογο που μπορεί να είναι μια αθλητική ομάδα.
0: Είναι πιο προσωπικές αυτές τις στιγμές.
1: Μάλιστα.
2: Σε ένα κέντρο υποθέτω σου προσφέρεται μια σταθερότητα. Που εντάξει, κάθε παρέα έχει βγει να διασκεδάσει για διαφορετικό λόγο και να.
0: Τι έχεις στο μυαλό σου για το μέλλον? Τώρα έχουμε καινούριο τραγούδι το οποίο πάει σφαίρα από ό,τι βλέπω, έτσι. Πάει καλά, είσαι ικανοποιημένη καταρχάς από την πορεία του τραγουδιού, έτσι όπως, όπως το βλέπεις. Ναι. Τι σχεδιάζεις, τι έχεις στο μυαλό σου? Ίσως να είναι νωρίς ακόμα, γιατί είναι πολύ πρόσφατη αυτή η δημιουργία.
2: Κυκλοφόρησε το καλοκαίρι, τώρα μέσα στον Αύγουστο. Πρώτα θέλω ξεκινάμε στο κέντρο. Στο Γαλάτσι, τα Σαββατοκυριακά μας. Έχουν ήδη κλειστεί εκδηλώσεις για το επόμενο καλοκαίρι του 27. Δόξα τω Θεώ, ναι. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι σύλλογοι που μας κλείνουν πριν φύγουμε από εκεί.
1: Ωραία.
0: Κάτι αυτό σημαίνει, ωραία.
1: Κάτι σημαίνει.
2: Δηλαδή πρώτα θέλω.
1: Στην Άξο δεν έχεις τραγουδήσει όμως.
2: Στην Άξο κάναμε πέρυσι εκδήλωση με το Δήμο.
0: Ναι, δεν θυμάσαι που.
2: Φέτος δεν είχαμε κάποια εκδήλωση.
0: Εντάξει, είναι και το πρόγραμμα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Πρέπει πώς να τα συνδυάσει και όλα είναι δύσκολο.
1: Βρήκα που είναι. Μου στείλε ακροατής μήνυμα μαγαζί, οπότε ξέρω. Φαγάδικο γι' αυτό μου στείλε.
0: Γαλατσίου και πατησίων, δηλαδή. Τι έτσι σου στείλε, τη γωνία?
1: Όχι, μου στείλε το μαγαζί που ήθελα και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τόσο απλό.
1: Εξ Αμερικής.
0: Εξ Αμερική, κατάλαβα. Κατάλαβα.
1: Και ναι, είναι ωραίο και εντάξει, ναι. Εντάξει, κατάλαβα. Και τη αρέσει πάρα πολύ και η μουσική τη Βασιλική.
0: Ωραία. Να κάνω μια ερώτηση. Επειδή σε έχω ακούσει να τραγουδάς και ξέρω ότι δεν μένεις μόνο στο νησιώτικο ρεπερτόριο, το πας και ένα βήμα παραπέρα και καλά κάνεις. Αυτό είναι επειδή σου αρέσει η εναλλαγή? Καταρχάς, ένας άνθρωπος με τη φωνή του μπορεί να υποστηρίξει πολλά είδη μουσικής. Σε έχουμε να ακούσουμε τραγουδάς και λαϊκό και θεωρώ εγώ κατά την άποψή μου την ταπεινή ότι τα πας καταπληκτικά και σε αυτό το κομμάτι.
1: Το έχεις.
0: Είναι θέμα εμπειρίας, είναι θέμα μπορώ να δουλέψω τη φωνή μου, είναι ότι το έχω στη φωνή μου, έχω και λαϊκή φωνή. Τι είναι τελικά?
2: Είναι αλήθεια ότι δεν συμφωνώ με αυτό το ότι δεν μπορεί να υποστηρίξει ένα τραγούδι κάποιος. Προφανώς ότι κάθε φωνή είναι ιδανική για το τάδε ρεπερτόριο, αλλά όταν κάποιος τραγουδάει κάτι με αγάπη και με σεβασμό και δεν το κάνει είτε για να το υποβαθμίσει οτιδήποτε, Εντάξει, δεν είναι και ωραίο αυτό το ότι δεν το υποστηρίζει, δεν το... Εντάξει, είναι αλήθεια ότι κάθε φωνή ταιριάζει κάπου συγκεκριμένα. Mm-hmm. Αλλά όταν υπάρχει σεβασμός και αγάπη προς το κάθε ρεπερτόριο, νομίζω, εντάξει, είναι ωραίο.
0: Σου είναι εύκολο να ρισκάρεις, να τσαλακωθείς για κάτι, επαγγελματικά πάντα, έτσι... Αλλά να πεις, ναι, μπορεί να τσαλακωθώ, μπορεί, δεν ξέρω, αλλά θα το ρισκάρω. Ξέρεις γιατί σε ρωτάω. Άκουσα μία συνέντευξη που είχε δώσει ο Μαζωνάκης. Μας έχει επηρεάσει πολύ ο Μαζωνάκης.
2: Ναι,
0: όλους,
2: ναι.
0: Κακά τα ψέματα. Ο οποίος είχε πει κάποια στιγμή και είχαν σχολιάσει και κάποιοι άνθρωποι που ήταν κοντά του ότι δεν δίσταζε να τσαλακωθεί. Δηλαδή, τραγούδισε λαϊκό, τραγούδισε ραπ, τραγούδισε. Μπήκε και σε άλλα, φόρεσε και πολλά κουστούμια. Χωρίς να φοβάται να τσαλακωθεί.
2: Ναι. Τώρα, ας πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, σαν καλλιτέχνης, τον έχουμε, δηλαδή σε όλα μας ταιριάζει. Δεν είναι ότι, ναι, αχ, δεν του πήγαινε το ράπι, αχ, δεν του πήγαινε το γκούτσι, δεν του πήγαινε το...
0: Ναι.
2: Μας ταιριάζει, εγώ τουλάχιστον σαν βασιλική, σαν ακροάτρια, θεωρώ ότι σε όλα ήταν ιδανικός.
0: Ήταν όμως και ένας άνθρωπος ο οποίος ρίσκαρε. Θα ήθελες
1: κάτι αντίστοιχο, να κάνεις ράπ ή κάτι άλλο ή οτιδήποτε.
2: Για την ώρα προσπαθώ να κρατήσω την ισιότητα μου ταυτότητα όσο να γίνεται παραπάνω. Εντάξει, αλλά γιατί... π.χ. έχω τρομερή επιρροή με τα λαϊκά. Όπως είπα, ναι, πριν, καταλήγουμε πάλι στη γιαγιά που ευθύνεται. Γιατί με μεγάλωσε με Καζατζίδη, πίτσα, ρίτα και όλα τα συναφή. Ναι. Οπότε τα παλιά λαϊκά είναι μέσα στην καρδιά μου. Εντάξει, και τα καινούργια. Αλλά πόσο μάλλον έτσι τα κλασικά, τα βαριά τα λαϊκά. Είναι που με πειράζουν.
0: Τα οποία τα υποστηρίζεις κιόλας. Λίγο σε έχουμε ακούσει να το ερμηνεύεις λαϊκό τραγούδι και το υποστηρίζεις. Ποιες είναι οι διαφοροποιήσεις, δηλαδή αλλάζεις κάτι όταν στην ερμηνεία σου, νησιώτικο με λαϊκό?
2: Μάλλον άθελά μου έχω πολύ αυτό το νησιώτικο, το στυλ. Αυτό το τρέμουλο, το νησιώτικο. Άθελά μου, βέβαια.
0: Όχι, είναι επιρροές.
1: Είναι επιρροές και είναι και αυτό, οπότε λογικό είναι.
0: Οι καταβολές είναι, η καταγωγή είναι, χίλια δύο
2: πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Τι είναι αυτό το οποίο θα ήθελες να κάνεις στο μέλλον? Κάτι, ρε παιδάκι μου, που να ξέρω εγώ, πέρα από τις δημιουργίες, πέρα από τα καινούργια πράγματα που θα έρθουν, γιατί θα έρθουν σίγουρα. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα, μάλλον ο Ματθαίος κάτι έχει στο μυαλό του, σίγουρα από τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι είναι αυτό το οποίο θα ήθελες επιπλέον να κάνεις?
2: Είναι η αλήθεια ότι προσπαθώ, δεν ξέρω, τα όνειρα, ναι, μεν τα έχω πάντα στο μυαλό μου, αλλά εν τέλει καταλήγω ότι έρχονται με προλαβαίνουν οι συνθήκες. Mm. Δηλαδή είμαι, ή δεν ξέρω, προσπαθώ να είμαι σταθερή στα όνειρά μου και λίγο
1: συγκρατημένη.
2: Ναι, συγκρατημένη.
1: Να πατάει η γέρα στα πόδια της και να κάνει ό,τι βήμα είναι να το κάνει αφού έχει τελειώσει το προηγούμενο.
0: Έτσι ξεκινήσαμε την κουβέντα.
1: Αυτό είναι το χαρακτηριστικό.
0: Φαίνεται ότι, το κάνει. Ναι, το κάνει αυτό. Ωραία. Η οικογένεια, θα ξαναγυρίσω εγώ στην οικογένεια, θα ξαναγυρίσω στη μαμά, θα ξαναγυρίσω στον μπαμπά, στον παππού και στη γιαγιά.
2: Αυτοί είμαστε.
0: Μέχρι στιγμής, ναι, σε όλους τους ανέφερα. Όπως είδες. Μέχρι στιγμής παρακολουθούν την πορεία σου, έτσι. Υπάρχει κάποιος μέσα στην οικογένεια ο οποίος σε παροτρύνει περισσότερο να το πας πιο γρήγορα, ένα βήμα παραπέρα, ένα βήμα παραπέρα?
2: Εντάξει, νομίζω η μαμά έχει τα πρωτεία σε αυτό, γιατί είναι και μάνατζερ μέσα σε όλα.
0: Εντάξει, ναι, τα πάντα όλα.
1: Οπότε ως μάνατζερ πρέπει να κοιτάζουμε και το μέλλον.
0: Είναι αυστηρή.
1: Ως μάνατζερ.
2: Ναι, αυστηρή σαν μαμά. Δηλαδή πρέπει...
0: Προστατευτική, λοιπόν.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό κυρίαρχη, εντάξει, αυτός είναι ο στόχος.
1: Ως μάνατζερ πώς είναι?
2: Ως μάνατζερ, εντάξει, είναι λίγο αυστηρή. Αλλά καλά κάνει, γιατί μεταξύ μας βγάζω το λάδι. Πρέπει να είμαι χειρότερη πελάτη. Όπου έχει περάσει με τα χέρια της. Ναι, εντάξει, είναι αυτή η οικειότητα που υπάρχει μέσα στα επαγγελματικά. Δηλαδή, όταν υπάρχει κάποιος συνεργάτης που είναι συνδέσει και οικογενειακά μαζί του, εντάξει, είναι λίγο αλλιώς η σχέση.
1: Ναι, είναι αλλιώς η σχέση.
0: Είναι αλλιώς η σχέση. Ναι, αλλά όμως επειδή υπάρχει αυτή η οικειότητα, υπάρχει και ο κίνδυνος μερικές φορές να σου πει κάτι, γιατί έχει μια εμπειρία, έτσι, πολύ, αρκετά σημαντικά μεγάλη. Λοιπόν, μπορεί να σου πει κάτι κάποια στιγμή και να πεις, έλα τώρα, μαμά, αυτό, και να ξεφύγεις.
2: Όχι, αυτό γίνεται μόνιμα.
0: Όχι. Α, γίνεται μόνιμα, γι' αυτό σου λέω.
2: Γίνεται μόνιμα, βέβαια, γιατί έχω κι εγώ πολύ άγχος, είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
2: Και αυτό με τη σταθερότητα που είπαμε και τα καινούργια βήματα, δηλαδή αυτό με το voice τότε, ναι. Ξεκίνησα και πήγα να της δείξω το μήνυμα και της είχα πει 3 φορές όχι, ξέχνα το, αλλά διάβασε το να έχεις μια γνώση του θέματος.
0: Άποψη.
2: Ναι, ναι, ναι. Αλλά καλά κάνει και πιέζει γιατί ξέρει παραπάνω, γιατί υποθέτω μπορεί να βλέπει τις δυνατότητες μου ή θέλει να με δει να πρόοδευω και εντάξει, η μάνα δεν θα το ήθελε.
0: Προφανές, εννοείται. Αυτό εξυπακούεται. Ναι. Ναι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι από τα δικά σου τραγούδια?
2: Από τα δικά μου? Εντάξει, ο καθένα είναι για κάποιο λόγο. Δηλαδή,
0: δεν μπορεί να μην έχεις ξεχωρίσει κάποιο που να σου έχει έτσι λίγο στην καρδιά σου περισσότερο... κάνει κάτι.
2: Ναι, νομίζω ότι αγόρι μου στην άξονα να ξεσαλάζω είναι τα top.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Εντάξει, μην και ζυγός λίγο να με...
0: Είσαι ζυγός, είσαι ένα μου δε. Εσύ κάπου εδώ έχεις γενέθλια.
2: Ναι.
0: Πότε?
2: 11.
1: 11.
0: Το βλέπεις. Να τους πούμε χρόνια πολλά ευκαιρία. Επευκαιρία, σε λίγες μέρες έχεις γενέθλια, τι τρώμε.
1: Έλα, με στο μισό μέρα και μετά λιγαμένα.
0: Αναλάβει γιαγιά. Το είπα, το δέσαμε, το δέσαμε. Ωραία, λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να τα καλύτερα.
2: Εγώ ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Συνιώθω σαν οικογένειά μου. Σαν αδέλφια της μαμάς και στη θύη μου, κάτι τέτοιο.
0: Να ξέρεις, να ξέρεις ότι... ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι, αλλά γόρι μου στην Άξο, έτσι.
1: Δεν ξέρω.
0: Να ξέρεις ότι ο κόσμος θέλει να τα ακούσει καπέλα.
2: Αχα, ωραία.
1: Ποιο, το έλα γόρι μου στην Άξο. Α, οκ. Το αγόρι, ποιο αγόρι?
2: Δεν είχαμε αγόρι τότε.
0: Αυτό είναι για άλλη εκπομπή, είναι για lifestyle. Εσύ τραγουδάς τώρα.
2: Απευθείας η πρόσκληση.
0: Α, μπράβο. Με το καλό να έρθει.
1: Με το καλό να έρθει, λοιπόν. Τι θα κάνει τώρα?
0: Θα τραγουδήσει.
1: Α, οκ.

0: Βασιλική Κατερίνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εννοείται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και στην πρεμιέρα μεθαύριο.
0: Και όλα τα καλά να σου έρθουν όπως εσύ τα έχεις ονειρευτεί.
2: Ευχαριστώ
0: και
2: πολύ.
0: Να τα ζήσεις όπως τα έχεις ονειρευτεί.
2: Ευχαριστώ για όλα.
0: Να σε καλά, συνέχισε έτσι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός.

0: Λοιπόν, να ξέρετε, εδώ είμαστε, δεν έχουμε φύγει.
1: Όχι, δεν φύγουμε ακόμα.
0: Θα αποχαιρετήσουμε το κορίτσι μας σε λίγο, γιατί είναι ακόμα στο στούντιο. Έχουμε και καλούδια.
1: Έχει φάει. Λοιπόν, οπότε να. Ναι, αυτό που λέμε.
0: Ούτως ή άλλως έχουμε γύρω στο 1/4 στη διάθεσή μας. Θα δούμε σε λίγο, θα κάνουμε το γνωστό refresh για να δούμε μήπως συμβαίνει κάτι επίγον, κάτι σημαντικό.
1: Ναι, υπάρχει κάτι ιδιαίτερο και θα τα πούμε. Εντάξει.
0: Ναι, βλέπω εδώ κάτι περίεργα δημοσιεύματα από την Πολίτικο και ούτω καθεξής. Βλέπω κάτι περίεργα εδώ. Καλά, εντάξει, ο Ρούμπιο είναι πρώτη.
1: Να δούμε τα δικά μας που είναι το πιο βασικό και όλα τα υπόλοιπα τα
0: βλέπουμε. Να δούμε τις εκδηλώσεις που έχουμε τις επόμενες μέρες, γιατί έχουμε εκδηλώσεις και τις επόμενες μέρες. Έχουμε δρόμενα εδώ στην Άξο και έχουμε και Δημοτικό Συμβούλιο την Παρασκευή διπλό κιόλας. Με 21 θέματα αθρηστικά στις δύο συνεδριάσεις. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα.

0: Λοιπόν, όχι, δεν φύγαμε.
1: Δεν φύγαμε καθόλου. Όχι, με τον Ελαιόλυθο είμαστε βασικά και απλά ήταν ξεχωριστή η εμπειρία, γιατί ήταν μεγάλη νοσταλγία με μία μακαρονάδα μπροστά και μία ομελέτα σπανάκι.
0: Όχι μία μακαρονάδα, όχι όποια και όποια.
1: Μακαρονάδα,
0: εντάξει.
1: Ναι, οπότε όπως καταλάβατε.
0: Να τα λέμε τα πράγματα όσα έχουν.
1: Νοσταλγήσαμε κανονικά.
0: Είναι η μακαρονάδα η ξεχωριστή που έχει μέσα πράγματα που δεν ξέρουμε και γι' αυτό είναι ξεχωριστή.
1: Ναι, και έτσι την πάθαμε. Ζητάμε συγγνώμη. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα τα βρει η επιστήμη. Όπως και να έχει, πάντως έβγαλε μια ευχαριστήρια ανακοίνωση ο κύριος Παγώνης για την εκλογή του στο Δελτική, ως Γενικός Γραμματέας Spox. Και το ευχάριστο, γιατί είχε δημιουργηθεί ένα μεγάλο θέμα, είναι ότι διπλασιάζεται η επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου. Θα πάει στα 32 ευρώ το λίτρο. Κάτι το οποίο βοηθάει λίγο τους αλλιείς, οι οποίοι ήταν από την Δευτέρα, δηλαδή ήταν εδώ και. Όχι από Δευτέρα, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν σε στάση απεργίας. Υπήρχαν απεργιακές κινητοποιήσεις, οι οποίες βέβαια δεν πήραν μεγάλη έκταση στα ΜΜΕ. Παρ' όλα αυτά ήταν δεμένα τα κάικια. Τώρα ενδεχομένως να βρεθεί μια λύση, γιατί υπάρχουν κατατόπους προβλήματα όπως στη Δωδεκάνησα ή στο Βόρειο Αιγαίο. Αλλά εδώ για τις Κυκλάδες το πρόβλημα ήταν καθαρά η επιδότηση του πετρελαίου.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, λοιπόν. Αύριο είναι Πέμπτη ή αλλιώς Προ-Παρασκευή.
1: Ναι, αύριο.
0: Κάτι έχουμε αύριο το μεσημέρι.
1: Ναι, κάτι είχαμε πει. Είχαμε τον κύριο Πολυχρονάκο, νομίζω.
0: Α, ο κύριος Γιάννης Πολυχρονάκος θα είναι αύριο μαζί μας. Να πούμε από τώρα ότι την Παρασκευή δεν θα είμαστε εδώ.
1: Ναι, δεν θα κάνουμε
0: έτσι,
1: το μεσημέρι.
0: Δεν θα κάνω ούτε το πρωί.
1: Ούτε το πρωί δεν προλαβαίνουμε.
0: Δεν προλαβαίνουμε την Παρασκευή το πρωί να κάνουμε εκπομπή, ούτε το μεσημέρι, οπότε θα τα πούμε ξανά, θα λείπουμε την Παρασκευή, ένα προγραμματισμένο ταξίδι τέλος πάντων,
1: ναι,
0: μία υποχρέωση και θα λείπουμε την Παρασκευή. Οπότε πρώτο ο Θεός, από Δευτέρα ξανά. Λοιπόν, έλα να αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά, να ζητήσουμε συγγνώμη γιατί είχαμε να διαθετήσουμε κάποια θεματάκια εδώ και κάποια
1: άλλα.
0: Εσωτερικά τα διαθετήσαμε όλα αυτά, μια χαρά για το καλό όλων μας.
1: Έτσι,
0: μπράβο. Να είστε όλοι και όλες καλά, να προσέχετε και πρώτα ο Θεός, αύριο το μεσημέρι θα είμαστε εδώ ξανά στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Το υψηλότατο επίπεδο των διμερών σχέσεων και τη δέσμευσή τους για περαιτέρω εμβάθυνσή τους υπογράμμισαν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης και των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο στις κοινές δηλώσεις τους μετά τη συνάντησή τους στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα ασκήθηκε στον Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του και στους υπόλοιπους συλληφθέντες για την υπόθεση απάτησης βάρος του ΕΦΚΑ που υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Αναστολή στις δόσεις δανείων ως το τέλος του 27 για τους πληγέντες από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Πτώση στο χρηματιστήριο με το γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.646 μονάδες. Η Γαλλία πρέπει να αναζητήσει τη λύση στο Παρίσι, όχι στη Φραγκφούρτη. Αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπει ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Εμμανουέλ Μουλέν, βάζοντας φρένο στα σενάρια παρέμβασης. Σχεδόν 200 δισεκατομμύρια οι αμυντικές δαπάνες της Ρωσίας, αυξημένες κατά 40% σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η ΑΕΚ έχει μπροστά της ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα σε Ελλάδα και Ευρώπη έως και την επόμενη διακοπή του Νοεμβρίου. Ωστόσο για τον Μάρκο Νίκολιτς αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό είναι να επιστρέψουν άπαντες υγιείς στα Σπάτα και έπειτα όλοι να στρέψουν την προσοχή τους στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Όφη, χωρίς καν να σκέφτονται τις προκλήσεις του Champions League που ακολουθούν. Ο Αγίου Μπέλκα Αμπί, έναν μήνα μετά το χειρουργείο του για τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του, επέστρεψε στο Ρέντι, όπου έγινε δεκτός με ενθουσιασμό, πράσινο φως από την κυβέρνηση για το νέο Καραϊσκάκης. Μετά από 5 μήνες ταλαιπωρίας, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ μπήκε σε ένα μέρος της προπόνησης του ΠΑΟΚ και αμέσως μετά μοιράστηκε τα συναισθήματά του για την επιστροφή του. Η Ουρουγουάη ολοκλήρωσε τα φιλικά της μάτς για τον Οκτώβριο, συντρίβοντας με 6-1 την Ινδία στην Καλκούτα, με τον εξτρέμ του Παναθηναϊκού Φακούντο Πελίστρη να παίρνει χρόνο συμμετοχής και να έχει την ασίστ στο έκτο γκολ της ομάδας του. Μετά το διήμερο ρεπό, οι ποδοσφαιριστές του Άρη επέστρεψαν στις προπονήσεις και μπήκαν ουσιαστικά στην τελική ευθεία για την εντός έδρας αναμέτρηση με το Βόλο, με 3 απουσίες λόγω ιώσης.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ιόνιο και δυτικά υπηρωτικά. Η άνεμη νότιοι 3 με 4, τοπικά στα πέλαγη 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Καβάλα Λίμνος Μύκονος Νάξος Ρέθυμνος Σύφνος, 23 Ηράκλειο Χανιά, 25 Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα Σέρες Τρίκαλα, 26 Αλεξανδρούπολη Άρτα Καλαμάτα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
5: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Elon Musk strikes τις χαμηλές τιμές.
7: Όλυμπος καρπός ρόφημα αμυγδάλου 2 ευρώ και 9 λεπτά. Πέψη 1,5 λίτρο 1 και 19. Σκληρό τυρί 9 και 29. Elon Musk. Κάθε μέρα για εσάς.
8: Όλες τις προσφορές του ομίλου Elon Musk θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
10: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
11: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

γελάς, με καταστρέφεις σαν παιχνιδάκι. Με χαλάς, μιλάς, γελάς και λες πως δεν αντέχεις. Δεν με λυπάσαι.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Η θαλάσσια ρύπανση δεν είναι πάντοτε ορατή με γυμνό μάτι, καθώς εκτός από σκουπίδια και πλαστικά μπορεί να περιλαμβάνει λίματα, χημικές ουσίες, πετρελαιοειδή και παθογόνους μικροοργανισμούς. Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των Ηνωμένων Πολιτειών, δισεκατομμύρια κιλά απορριμμάτων και άλλων ρύπων καταλήγουν κάθε χρόνο στους ωκεανούς. Την ίδια ώρα φυτοφάρμακα, λιπάσματα, απορριπαντικά βιομηχανικά χημικά και λίματα μπορούν να φτάσουν στη θάλασσα, ακόμη και από περιοχές που βρίσκονται μακριά από τις ακτές. Υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις που μπορούν να λειτουργήσουν ως προειδοποιητικά σημάδια. Θολά ή ασυνήθιστα χρωματισμένα νερά, έντονη δυσάρεστη οσμή, αφρός που επιμένει στην επιφάνεια, σκουπίδια ή νεκρά ψάρια είναι λόγοι για να αποφύγει κάποιος στο μπάνιο. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κοντά σε σημεία όπου καταλήγουν αγωγή ή ρέματα. Μετά από έντονη βροχόπτωση επίσης, είναι προτιμότερο να αποφεύγετε το κολύμπι σε ορισμένες παράκτιες περιοχές, καθώς τα νερά της βροχής μπορεί να μεταφέρουν ρήπους και μικροοργανισμούς από το έδαφος και το αποχετευτικό δίκτυο προς τη θάλασσα.

0: Ντάρετε στην Αμερική η ραπτομηχανή. 1949. Δημιουργείται στη ρωσική ζώνη κατοχής της Γερμανίας η Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας, γνωστή ως Ανατολική Γερμανία. 1959. Ρωσικός δορυφόρος φωτογραφίζει για πρώτη φορά τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης. 1973. Νέα απόπειρα δολοφονίας κατά του Μακάριου στην Κύπρο.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Ο ίδιος υποστηρίζει ότι έως σήμερα υπήρχε πλήρη συνεννόηση και ενότητα στις κοινές τους καλλιτεχνικές επιλογές, σημειώνοντας ωστόσο ότι πλέον όλα αυτά δυστυχώς φαίνονται να έχουν αλλάξει. Ο Νίκος Καρβέλας εκφράζει τη διαφωνία του τόσο με την καλλιτεχνική κατεύθυνση όσο και με τη δημόσια παρουσία της Άννας Βύση, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει πλέον σύγκρουση μεταξύ δύο ασύμβατων καλλιτεχνικών αντιλήψεων. Ο Νίκος Καρβέλας τοποθετήθηκε ακόμη σε σχέση με τις οικονομικές διαφορές με την εταιρεία παραγωγής. Όπως υποστηρίζει, στις προηγούμενες συναυλίες του με την Άννα Βύση, μεταξύ άλλων και στο Καλλιμάρμαρο, λάμβανε αμοιβή ανεξάρτητα από τα δικαιώματα του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης που τον εκπροσωπεί ως συνθέτη και στιχουργό. Σύμφωνα με τον ίδιο, λίγες ημέρες πριν από τη συναυλία στο ΆΚΑ, και ενώ η Άννα Βύση του είπε απρόσμενα να μην συμμετάσχει στις μουσικές πρόβες, ενημερώθηκε ότι δεν θα λάμβανε καμία αμοιβή από τη συναυλία, με την αιτιολογία ότι η παραγωγή ήταν πολύ ακριβή. Ο Νίκος Καρβέλας περιγράφει στη συνέχεια ένα περιστατικό που, όπως υποστηρίζει, συνέβη λίγες ώρες πριν από την έναρξη της συναυλίας. Όπως αναφέρει, ενημερώθηκε από πρόσωπο που μιλούσε για λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής ότι ο βασικός χρηματοδότης και παράγοντες της παραγωγής δεν επιθυμούσαν να καθίσει ο ίδιος, ούτε οι οικείοι και προσκεκλημένοι του δίπλα τους. Αυτός ήταν και ο λόγος που δεν πήγε τελικώς στη συναυλία.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
5: Μεγάρι, μεγάρι, άμε να τη βρεις, να την παρηγορήσεις.

μέσα στην αγκαλιά σου. Πρώτα καλιά ναι μπορώ να ζήσω μακριά σου. Αχ πόσο λάθος έκανα, αγάπη μου για σένα, που νόμιζα πως θα άντεχες να ζούμε χωρισμένα.

κι εγώ μόνο στο σπίτι. Κι εγώ μόνο στο σπίτι, δε μου εκείνη σκέφτομαι πόσο πολύ μου λείπει. Στο άδειο σπίτι τριγυρνώ

Βρίσκομαι στην εντατική και είμαι σε μαύρο χάλι. Και εκείνη έχει έτοιμο τον τάφο να με βάλει.

βρίσκομαι στην εντατική με μάτια βουρκωμένα και αυτή η συλληπιτήρια δέχεται από τον καθένα. Βρίσκομαι στην εντατική.

0: κίνος και ο κρίνος σου στη γλάστρα.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
2: Μια φορά σαν σήμερα.
3: 7 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1825, εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδας της Ελλάδος, προδρόμου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 1831, καταδικάζεται σε θάνατο στο Ναύπλιο ο δολοφόνος του Καποδίστρια Γεώργιος Μαυρομιχάλης. 1846, πατεντάρεται στην Αμερική η ραπτομηχανή. 1949, δημιουργείται στη ρωσική ζώνη κατοχής της Γερμανίας η Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας, γνωστή ως Ανατολική Γερμανία. 1959, ρωσικός δορυφόρος φωτογραφίζει για πρώτη φορά τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης. 1973, νέα απόπειρα δολοφονίας κατά του Μακάριου στην Κύπρο.
4: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Ελωμάς. Strike στις χαμηλές τιμές. Όλυμπος καρπός ρόφημα αμυγδάλου 2,09 €. Πέψη 1,5 λίτρο 1,19. Σκληρό τυρί 9,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Ευχαριστούμε πολύ.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

Μάης του 41. Η Ελλάδα στη γερμανική κατοχή. Όλα γκριζά. Ο Μανώλης Γλέζος, ηρωική φυσιογνωμία της εποχής, αποφασίζει. Βράδυ Μάη ανεβαίνει στην Ακρόπολη με θάρρος και αυταπάρνηση και κατεβάζει τη γερμανική σημαία. Δέος. Στον αγωνιστή Μανώλη Γλέζο, λοιπόν, με ευθύμηση. Γιώργος Αγγελάριος.

0: FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σε εξέλιξη βρίσκεται η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Νέο κεφάλαιο στην ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών σε άμυνα και ασφάλεια, σχολίασε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας την υπογραφή της επιστολής πρόθεσης για τη συνεργασία μεταξύ του ΙΠΕΘΑ και της Εθνοφρουράς της Πολιτείας της Φλόριντα. Το απόγευμα, η ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην ΠΝΙΚΑ θα ακολουθήσει η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Η Ευρώπη πρέπει να στηρίξει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του Σχήματος Μεντενέα στο Σπλίτ της Κροατίας. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε με υψηλή πίεση και έντονο καρδιακό επεισόδιο ο Πάνος Ρούτσι κατά τη διάρκεια της δίκης για τα Τέμπη. Δεν είναι λύση τα πιο ψηλά κτίρια, υπάρχουν 40.000 κλειστές κατοικίες στην Αθήνα, 20.000 χωρίς ρεύμα, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Ξάρης Δούκας για τη στεγαστική κρίση. Οδηγός έβγαλε τσεκούρι στην Ιερά Οδό μετά από καυγά για την προτεραιότητα.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ μπαίνει στην τελική ευθεία για το μάτς με τον Όφη με τον Μάρκο Νίκολιτς. Να περιμένει τους διεθνείς και να καταστρώνει το πλάνο του, χωρίς το Βάργκα, ο οποίος είχε κάνει εντυπωσιακό ξεκίνημα στη σεζόν και αποτελούσε μία από τις βασικές πηγές γκολ της Ένωσης. Ο Αρμάντο Γκονζάλες δεν έκρυψε την απογοήτευσή του όταν έγινε αλλαγή στο Μεξικό Χιλί, την ώρα που δίνει μεγάλη μάχη για χρόνο συμμετοχή σε Εθνική και Ολυμπιακό. Η οψιόν ανανέωσης που διατηρεί ο ΠΑΟΚ προσφέρει άνεση χρόνου στις συζητήσεις με τον Γιάννη Μιχαηλίδη την ώρα που υπάρχει διάθεση για επιβράβευση του παίκτη. Με το απόλυτο στην Ελλάδα και περισσότερες λύσεις στο ρόστερ, ο Τζέικομπ Νίστρουπ καλείται να κρατήσει τον Παναθηναϊκό σε υψηλές στροφές μετά τις εθνικές ομάδες. Ο Δανός τεχνικός περιμένει παράλληλα περισσότερες διαθέσιμες λύσεις με τις επιστροφές ποδοσφαιριστών όπως η Ταμπόρδα και Κρίστιανσεν να μπορούν να προσθέσουν ποιότητα και επιλογές. Ισπανός διαιτητής ορίστηκε στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πρόστιμο στον Αχιλέα Μπέο επέβαλε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ για τις δηλώσεις του μετά το Βόλος ΑΕΚ.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ιόνιο και δυτικά υπηρωτικά. Η άνεμη νότιοι 3 με 4, τοπικά στα πέλαγη 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Καβάλα Λίμνος Μύκονος Νάξος Ρέθυμνος Ύφνος, 23 Ηράκλειο Χανιά, 25 Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα Σέρες Τρίκαλα, 26 Αλεξανδρούπολη Άρτα Καλαμάτα.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Ο ίδιος υποστηρίζει ότι έως σήμερα υπήρχε πλήρη συνεννόηση και ενότητα στις κοινές τους καλλιτεχνικές επιλογές, σημειώνοντας ωστόσο ότι πλέον όλα αυτά δυστυχώς φαίνονται να έχουν αλλάξει. Ο Νίκος Καρβέλας εκφράζει τη διαφωνία του τόσο με την καλλιτεχνική κατεύθυνση όσο και με τη δημόσια παρουσία της Άννας Βύση, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει πλέον σύγκρουση μεταξύ δύο ασύμβατων καλλιτεχνικών αντιλήψεων. Ο Νίκος Καρβέλας τοποθετήθηκε ακόμη σε σχέση με τις οικονομικές διαφορές με την εταιρεία παραγωγής. Όπως υποστηρίζει, στις προηγούμενες συναυλίες του με την Άννα Βύση, μεταξύ άλλων και στο Καλλιμάρμαρο, λάμβανε αμοιβή ανεξάρτητα από τα δικαιώματα του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης που τον εκπροσωπεί ως συνθέτη και στιχουργό. Σύμφωνα με τον ίδιο, λίγες ημέρες πριν από τη συναυλία στο ΆΚΑ, και ενώ η Άννα Βύση του είπε απρόσμενα να μην συμμετάσχει στις μουσικές πρόβες, ενημερώθηκε ότι δεν θα λάμβανε καμία αμοιβή από τη συναυλία με την αιτιολογία ότι η παραγωγή ήταν πολύ ακριβή. Ο Νίκος Καρβέλας περιγράφει στη συνέχεια ένα περιστατικό που, όπως υποστηρίζει, συνέβη λίγες ώρες πριν από την έναρξη της συναυλίας. Όπως αναφέρει, ενημερώθηκε από πρόσωπο που μιλούσε για λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής ότι ο βασικός χρηματοδότης και παράγοντες της παραγωγής δεν επιθυμούσαν να καθίσει ο ίδιος, ούτε οι οικείοι και προσκεκλημένοι του δίπλα τους. Αυτός ήταν και ο λόγος που δεν πήγε τελικώς στη συναυλία.

Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Η θαλάσσια ρύπανση δεν είναι πάντοτε ορατή με γυμνό μάτι, καθώς εκτός από σκουπίδια και πλαστικά μπορεί να περιλαμβάνει λίμματα, χημικές ουσίες, πετρελαιοειδή και παθογόνους μικροοργανισμούς. Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των Ηνωμένων Πολιτειών, δισεκατομμύρια κιλά απορριμμάτων και άλλων ρύπων καταλήγουν κάθε χρόνο στους ωκεανούς. Την ίδια ώρα φυτοφάρμακα, λιπάσματα, απορριπαντικά βιομηχανικά χημικά και λίμματα μπορούν να φτάσουν στη θάλασσα, ακόμη και από περιοχές που βρίσκονται μακριά από τις ακτές. Υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις που μπορούν να λειτουργήσουν ως προειδοποιητικά σημάδια. Θολά ή ασυνήθιστα χρωματισμένα νερά, έντονη δυσάρεστη οσμή, αφρός που επιμένει στην επιφάνεια, σκουπίδια ή νεκρά ψάρια είναι λόγοι για να αποφύγει κάποιος τον μπάνιο. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κοντά σε σημεία όπου καταλήγουν αγωγή ή ρέματα. Μετά από έντονη βροχόπτωση επίσης, είναι προτιμότερο να αποφεύγετε το κολύμπι σε ορισμένες παράκτιες περιοχές, καθώς τα νερά της βροχής μπορεί να μεταφέρουν ρήπους και μικροοργανισμούς από το έδαφος και το αποχετευτικό δίκτυο προς τη θάλασσα.

0: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
2: HD Color. Όλες οι βαφές μαλλιών. 2,49. Tena Punch Plus Large. 8,80. Pampers Panes Βρακάκι. Νούμερο 5. 12,98. Με την αγορά 2 τεμαχίων. Επιπλέον έκπτωση 3 ευρώ. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
5: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
8: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.

Θυμήθηκα τότε που μου δείχνεις ένα αστέρι και μου λέγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

θες φέρτο εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Elon Musk strikes τις χαμηλές τιμές.
4: Όλυμπος καρπός ρόφημα αμυγδάλου 2 ευρώ και 9 λεπτά. Πέψη 1,5 λίτρο 1,19. Σκληρό τυρί 9,29. Elon Musk. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Elon Musk θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
6: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 8 96.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: στέρεο.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: HD Color. Όλες οι βαφές μαλλιών 2,49. Tena Punch Plus Large 8,80. Pampers Πάνες Βρακάκι νούμερο 5 12,98. Με την αγορά 2 τεμαχίων επιπλέον έκπτωση 3 ευρώ. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Νέο κεφάλαιο στην ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών σε άμυνα και ασφάλεια σχολίασε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας την υπογραφή της επιστολής πρόθεσης για τη συνεργασία μεταξύ του ΙΠΕΘΑ και της Εθνοφρουράς της Πολιτείας της Φλόριντα. Το απόγευμα η ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην ΠΝΙΚΑ θα ακολουθήσει η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Η Ευρώπη πρέπει να στηρίξει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του Σχήματος Μεντενέα στο Σπλίτ της Κροατίας. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε με υψηλή πίεση και έντονο καρδιακό επεισόδιο ο Πάνος Ρούτσι κατά τη διάρκεια της δίκης για τα Τέμπη. Δεν είναι λύση τα πιο ψηλά κτίρια, υπάρχουν 40.000 κλειστές κατοικίες στην Αθήνα, 20.000 χωρίς ρεύμα, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Ξάρης Δούκας για τη στεγαστική κρίση. Οδηγός έβγαλε τσεκούρι στην Ιερά Οδό μετά από καυγά για την προτεραιότητα.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η ΑΕΚ μπαίνει στην τελική ευθεία για το μάτς με τον Όφη με τον Μάρκο Νίκολιτς. Να περιμένει τους διεθνείς και να καταστρώνει το πλάνο του χωρίς το Βάργκα, ο οποίος είχε κάνει εντυπωσιακό ξεκίνημα στη σεζόν και αποτελούσε μία από τις βασικές πηγές γκολ της Ένωσης. Ο Αρμάντο Γκονζάλες δεν έκρυψε την απογοήτευσή του όταν έγινε αλλαγή στο Μεξικό Χιλί, την ώρα που δίνει μεγάλη μάχη για χρόνο συμμετοχής σε Εθνική και Ολυμπιακό. Η οψιόν ανανέωσης που διατηρεί ο ΠΑΟΚ προσφέρει άνεση χρόνου στις συζητήσεις με τον Γιάννη Μιχαηλίδη την ώρα που υπάρχει διάθεση για επιβράβευση του παίκτη. Με το απόλυτο στην Ελλάδα και περισσότερες λύσεις στο ρόστερ, ο Τζέικομπ Νίστρουπ καλείται να κρατήσει τον Παναθηναϊκό σε υψηλές στροφές μετά τις εθνικές ομάδες. Ο Δανός τεχνικός περιμένει παράλληλα περισσότερες διαθέσιμες λύσεις, με τις επιστροφές ποδοσφαιριστών όπως η Ταμπόρδα και Κρίστιανσεν να μπορούν να προσθέσουν ποιότητα και επιλογές. Ισπανός διαιτητής ορίστηκε στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πρόστιμο στον Αχιλέα Μπέο επέβαλε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ για τις δηλώσεις του μετά το Βόλος ΑΕΚ.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ιόνιο και δυτικά υπηρωτικά. Η άνεμη νότιοι 3 με 4, τοπικά στα πέλαγη 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 22 Καβάλα Λίμνος Μύκονος Νάξος Ρέθυμνος Ύφνος, 23 Ηράκλειο Χανιά, 25 Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα Σέρες Τρίκαλα, 26 Αλεξανδρούπολη Άρτα Καλαμάτα.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Ο ίδιος υποστηρίζει ότι έως σήμερα υπήρχε πλήρη συνεννόηση και ενότητα στις κοινές τους καλλιτεχνικές επιλογές, σημειώνοντας ωστόσο ότι πλέον όλα αυτά δυστυχώς φαίνονται να έχουν αλλάξει. Ο Νίκος Καρβέλας εκφράζει τη διαφωνία του τόσο με την καλλιτεχνική κατεύθυνση όσο και με τη δημόσια παρουσία της Άννας Βύση, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει πλέον σύγκρουση μεταξύ δύο ασύμβατων καλλιτεχνικών αντιλήψεων. Ο Νίκος Καρβέλας τοποθετήθηκε ακόμη σε σχέση με τις οικονομικές διαφορές με την εταιρεία παραγωγής. Όπως υποστηρίζει, στις προηγούμενες συναυλίες του με την Άννα Βύση, μεταξύ άλλων και στο Καλλιμάρμαρο, λάμβανε αμοιβή ανεξάρτητα από τα δικαιώματα του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης που τον εκπροσωπεί ως συνθέτη και στιχουργό. Σύμφωνα με τον ίδιο, λίγες ημέρες πριν από τη συναυλία στο ΆΚΑ, και ενώ η Άννα Βύση του είπε απρόσμενα να μην συμμετάσχει στις μουσικές πρόβες, ενημερώθηκε ότι δεν θα λάμβανε καμία αμοιβή από τη συναυλία, με την αιτιολογία ότι η παραγωγή ήταν πολύ ακριβή. Ο Νίκος Καρβέλας περιγράφει στη συνέχεια ένα περιστατικό που, όπως υποστηρίζει, συνέβη λίγες ώρες πριν από την έναρξη της συναυλίας. Όπως αναφέρει, ενημερώθηκε από πρόσωπο που μιλούσε για λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής ότι ο βασικός χρηματοδότης και παράγοντες της παραγωγής δεν επιθυμούσαν να καθίσει ο ίδιος, ούτε οι οικείοι και προσκεκλημένοι του δίπλα τους. Αυτός ήταν και ο λόγος που δεν πήγε τελικώς στη συναυλία.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Η θαλάσσια ρύπανση δεν είναι πάντοτε ορατή με γυμνό μάτι, καθώς εκτός από σκουπίδια και πλαστικά μπορεί να περιλαμβάνει λίμματα, χημικές ουσίες, πετρελαιοειδή και παθογόνους μικροοργανισμούς. Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των Ηνωμένων Πολιτειών, δισεκατομμύρια κιλά απορριμμάτων και άλλων ρύπων καταλήγουν κάθε χρόνο στους ωκεανούς. Την ίδια ώρα φυτοφάρμακα, λιπάσματα, απορρυπαντικά βιομηχανικά χημικά και λίμματα μπορούν να φτάσουν στη θάλασσα, ακόμη και από περιοχές που βρίσκονται μακριά από τις ακτές. Υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις που μπορούν να λειτουργήσουν ως προειδοποιητικά σημάδια. Θολά ή ασυνήθιστα χρωματισμένα νερά, έντονη δυσάρεστη οσμή, αφρός που επιμένει στην επιφάνεια, σκουπίδια ή νεκρά ψάρια είναι λόγοι για να αποφύγει κάποιος τον μπάνιο. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κοντά σε σημεία όπου καταλήγουν αγωγή ή ρέματα. Μετά από έντονη βροχόπτωση επίσης, είναι προτιμότερο να αποφεύγετε το κολύμπι σε ορισμένες παράκτιες περιοχές, καθώς τα νερά της βροχής μπορεί να μεταφέρουν ρήπους και μικροοργανισμούς από το έδαφος και το αποχετευτικό δίκτυο προς τη θάλασσα.

0: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Οίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Strikes στις χαμηλές τιμές.
3: Όλυμπος καρπός ρόφημα αμυγδάλου 2 ευρώ και 9 λεπτά. Πέψη 1,5 λίτρο 1 και 19. Σκληρό τυρί 9 και 29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Δεν σε θέλω. Δεν μου λείπεις. Δεν ματώνω.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα.
4: 7 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1825, εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδας της Ελλάδος, προδρόμου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 1831, καταδικάζεται σε θάνατο στο Ναύπλιο ο δολοφόνος του Καποδίστρια Γεώργιος Μαυρομιχάλης. 1846, πατεντάρεται στην Αμερική η ραπτομηχανή. 1949, δημιουργείται στη ρωσική ζώνη κατοχής της Γερμανίας η Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας, γνωστή ως Ανατολική Γερμανία. 1959, ρωσικός δορυφόρος φωτογραφίζει για πρώτη φορά τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης. 1973, νέα απόπειρα δολοφονίας κατά του Μακάριου στην Κύπρο.
5: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
8: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
9: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
10: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
9: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
10: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
9: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 8 96.
11: Τη Δευτέρα κάνω νύχια και την Τρίτη το μαλλί, την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Από πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Από πλέον να σε σκέφτομαι, το λέω και ντρέπομαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
2: HD Color. Όλες οι βαφές μαλλιών. 2,49. Tena Punch Plus Large. 8,80. Pampers Panes Βρακάκι. Νούμερο 5. 12,98. Με την αγορά 2 τεμαχίων. Επιπλέον έκπτωση 3 ευρώ. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
4: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
5: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: Dislike you.
1: My father does.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Στράικ στις χαμηλές τιμές.
3: Όλυμπος καρπός ρόφημα αμυγδάλου 2 ευρώ και 9 λεπτά. Πέψη 1,5 λίτρο 1 και 19. Σκληρό τυρί 9 και 29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
8: You ready?
9: Yes!

0: Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σε εξέλιξη βρίσκεται η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Νέο κεφάλαιο στην ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών σε άμυνα και ασφάλεια, σχολίασε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας την υπογραφή της επιστολής πρόθεσης για τη συνεργασία μεταξύ του ΙΠΕΘΑ και της Εθνοφρουράς της Πολιτείας της Φλόριντα. Το απόγευμα, η ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην ΠΝΙΚΑ θα ακολουθήσει η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Η Ευρώπη πρέπει να στηρίξει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του Σχήματος με εντενέα στο Σπλίτ της Κροατίας. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε με υψηλή πίεση και έντονο καρδιακό επεισόδιο ο Πάνος Ρούτσι κατά τη διάρκεια της δίκης για τα Τέμπη. Δεν είναι λύση τα πιο ψηλά κτίρια, υπάρχουν 40.000 κλειστές κατοικίες στην Αθήνα, 20.000 χωρίς ρεύμα, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Ξάρης Δούκας για τη στεγαστική κρίση. Οδηγός έβγαλε τσεκούρι στην Ιερά Οδό μετά από καυγά για την προτεραιότητα.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ μπαίνει στην τελική ευθεία για το μάτς με τον Όφη με τον Μάρκο Νίκολιτς. Να περιμένει τους διεθνείς και να καταστρώνει το πλάνο του χωρίς το Βάργκα, ο οποίος είχε κάνει εντυπωσιακό ξεκίνημα στη σεζόν και αποτελούσε μία από τις βασικές πηγές γκολ της Ένωσης. Ο Αρμάντο Γκονζάλες δεν έκρυψε την απογοήτευσή του όταν έγινε αλλαγή στο Μεξικό Χιλί, την ώρα που δίνει μεγάλη μάχη για χρόνο συμμετοχή σε Εθνική και Ολυμπιακό. Η οψιόν ανανέωσης που διατηρεί ο ΠΑΟΚ προσφέρει άνεση χρόνου στις συζητήσεις με τον Γιάννη Μιχαηλίδη την ώρα που υπάρχει διάθεση για επιβράβευση του παίκτη. Με το απόλυτο στην Ελλάδα και περισσότερες λύσεις στο ρόστερ, ο Τζέικομπ Νίστρουπ καλείται να κρατήσει τον Παναθηναϊκό σε υψηλές στροφές μετά τις εθνικές ομάδες. Ο Δανός τεχνικός περιμένει παράλληλα περισσότερες διαθέσιμες λύσεις με τις επιστροφές ποδοσφαιριστών όπως η Ταμπόρδα και Κρίστιανσεν να μπορούν να προσθέσουν ποιότητα και επιλογές. Ισπανός διαιτητής ορίστηκε στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πρόστιμο στον Αχιλέα Μπέο επέβαλε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ για τις δηλώσεις του μετά το Βόλος ΑΕΚ.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ιόνιο και δυτικά υπηρωτικά. Η άνεμη νότιοι 3 με 4, τοπικά στα πέλαγη 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Καβάλα Λίμνος Μύκονος Νάξος Ρέθυμνος Ύφνος, 23 Ηράκλειο Χανιά, 25 Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα Σέρες Τρίκαλα, 26 Αλεξανδρούπολη Άρτα Καλαμάτα.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου. Δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
5: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
5: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
7: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
9: HD Color. Όλες οι βαφές μαλλιών 2,49. Tena Pants Plus Large 8,80. Pampers Pannes Βρακάκι νούμερο 5 12,98. Με την αγορά 2 τεμαχίων επιπλέον έκπτωση 3 ευρώ. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
10: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές.
0: Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
11: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 699 67 14 761.

μου δώσες, δε σε χορταίνω ακόμα. Πόσο αγαπιόμαστε τα δυο, να μου το λες μικρό μου. Κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, πώ

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

θυμάμαι καλά, είπα έτσι στα αστεία πως μου τάζει πολλά το όνομά σου ευτυχία. Μα πολλά

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761. Μες